0: fatherland dream.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα περπατήσουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Μια βόλτα χωρίς σύνορα. Ξεκινήσαμε με τον πιανίστα Harold Mumburn, Afro Blue, από το μόνιμο άλμπουμ του του 2015, που πρόσφατα επανακυκλοφόρησε γιορτάζοντας τα 10 χρόνια της original κυκλοφορίας. Στα φωνητικά ήταν ο σπουδαίος Gregory Porter και στο σαξόφωνο ο Eric Alexander. Συνεχίζουμε με Wes Montgomery, Impressions, η περίφημη σύνθεση του John Coltrane, μαζί με Wynton Kelly Trio από το live album Smoking at the Half Note, ένα από τα σπουδαιότερα live albums των 60's. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

κιθάρα του Wes Montgomery και το 1965 στην κιθάρα του Fred Jekstad, του νορβηγού κιθαρίστα, και το νέο του άλμπουμ Stars Aligned που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, ακούμε The Phineas Train. Στο σαξόφωνο και εδώ ο Eric Alexander, ο οποίος είναι ένας από τους πιο περιζήτους σύγχρονους σαξοφωνίστες στον χώρο της jazz. Κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με Gato Barbieri, Bolivia, από το μόνιμο άλμπουμ του 1973. Παρέα του ο Lonnie Liston Smith, στο πιάνο και Fender Rhodes.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Yes, he's got his own.
1: Billy Holiday, God Bless the Child, για την εισαγωγή στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live μαζί της Wynton Kelly και Kenny Barrel και για τη συνέχεια Charles Mingus. Better get it in

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Η σαξοφωνίστρια Kate Olson άνοιξε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live Σουντακούντα από το νέο της άλμπουμ So It Goes. Για τη συνέχεια Θελόνιους Μονκ Caravan από το άλμπουμ που ερμηνεύει με το δικό του μοναδικό ανεπανάληπτο τρόπο συνθέσεις του Duke Ellington, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1955. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν η New Jazz Underground από το νέο τους άλμπουμ Hoodies. Ακούσαμε Hold My Hello, Paint My Perfectly. Paint Me Perfectly. Warren Marks για τη συνέχεια από το άλμπουμ Jazz of Two Cities 1957, I Never Knew.

από το 1957, πάλι στο σήμερα, για να ακούσουμε Ulysses Owens Jr. από το νέο του άλμπουμ Around the World With You, Prodigal Son. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέ. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Live με Bill Evans, Blue in Green και για τη συνέχεια Ahmad Jamal Wave.

Άχμαλα Τζαμάλ από το 1976, μια ζωντανή ηχογράφηση στο χώρο Jazz Showcase του Σικάγο, που κυκλοφόρησε φέτος μετά από 50 χρόνια. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με Billy Childs, ο οποίος επίσης είναι πιανίστας και βραβευμένος με 6 Grammy, από το νέο του άλμπουμ Triumvirate ακούμε Lazy Afternoon. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Στο χωριουδάκι μου θα σας το πω. Έχω ένα όνομα πολύ κακό. Είτε φωνάζω, είτε λουφάζω. Πάντα σε σκέψεις τους άλλους βάζω. Μα εγώ κακό δεν κάνω σε κανένα. Κάνω αυτό που αρέσει σε εμένα. Όμως τους άλλους δεν αρέσεις. Αν το καπέλο σου στραβά φορέσεις. Κι όλοι γι' αυτό με κακολογούνε. Πλην τον γκον, γιατί δεν τον μπορούνε.

Στις εθνικής γιορτής τη μέρα μένω στο σπίτι μου όλη μέρα. Στη μουσική και στις παράτες πάντα γυρίζω εγώ τις πλάτες. Μα εγώ κακό δεν κάνω σε κανένα, όταν τα αυτιά μου έχω βουλωμένα. Όμως τους άλλους δεν αρέσεις αν το καπέλο σου στραβά φορέσεις. Κι όλοι εμένα δάχτυλο διχτούνε πλην των κουλών, γιατί δεν το μπορούνε.

χαιρετίζω άτυχο κλέφτη που ένας χωριάτης κυνηγάει. Βάζω το πόδι στο χωριάτη και δίνω βάντα στον κλέφτη που το σκάει. Μα εγώ κακό δεν κάνω σε κανένα, βοηθώντας κλέφτες να φεύγω όλο ένα. Στους άλλους όμως δεν αρέσεις, αν το καπέλο σου στραβά φορέσεις. Κι όλοι εμένα τρέχουν για να βρούνε πλην των κουτσών, γιατί δεν το μπορούνε.

Έχω μια φήμη που σκοτώνει και ένα μέλλον που τελειώνει. Έχουν τον νόμο συνεργό και στην κρεμάλα πάω εγώ. Μα έχω κακό, δεν κάνω σε κανένα. Κάνω εκείνο που αρέσει σε εμένα. Όμως τους άλλους δεν αρέσεις αν το καπέλο σου στραβά φορέσεις και στην κρεμάλα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Καλημέρα, πουλάκι μου!
1: Εκατόν τέσσερα, τέσσερα, ο Άσιδρος.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Η ώρα είναι 7.

γυναίκες που με αναθρέψατε. Σοφία που με γράπωσε στη μήτρα του ουρανού. Μιράντα με τα μπισκότα σου. Αλεξάνδρα με τα παραμύθια σου. Βάσο με τον πικρό καημό. Αναστασία με την κρίνια σου. Ρένα με την κίνια σου. Κοχ με τα ακριβό σου όχ. Μαρία με τις κορώνες σου. Λιλάντα με την εκπομπή. Ρεζάν με τη βραχνή φωνή. Δέσποινα με την κιθάρα. Φλέρι, τρελό φεγγάρι. Κιουρί με τις ακτίνες σου. Ευτυχία με τα τσιγάρα. Λίλα με τις κοτρώνες σου. Λιάνα μαχητική. Γιωβάνα καλοκαιράκι. Μέριλιν με τον Άζη σου. Ευγενία αστραδενή. Ελένη στο μπαλκόνι σου. Αχ, γυναίκες που με αναθρέψατε. Γυναίκες της Δύσης, γυναίκες της Ανατολής. Γυναίκες του παλιού καιρού. Γυναίκες με καινούριο νου. Γυναίκες της Αρχοντιάς, γυναίκες της Πονηριάς. Γυναίκες της Αλητείας, γυναίκες της Γοητείας. Γυναίκες από αίμα, γυναίκες από κρασί. Αχ, γυναίκες που με αναθρέψατε. Γυναίκες του Μόχθου, γυναίκες του Πόθου. Γυναίκες της Παράδοσης, γυναίκες της Επιστήμης.

Λαγόμορα. Νανά με το σπασμένο αξάν. Δήμητρα με τσιτσάνι. Σωτηρία σφυρίγματα μεταλλικά. Τζένιο Μορφωνιά. Αλίκη με την τζαχπινιά. Ελένη Βυζαντινή. Χαρούλα Αισθαντική. Βέμπο της Ελλάδας. Μελίνα της Γοητείας. Φρίντα με το μαρτύριο. Κατερίνα Ουτοπίστρια. Τασό με την κακία. Ουγκαλσούμ θεϊκή.

γυναίκες που με αναθρέψατε. Γυναίκες της Δύσης, γυναίκες της Ανατολής. Γυναίκες του παλιού καιρού, γυναίκες με καινούργιο νου. Γυναίκες της Αρχοντιάς, γυναίκες της Πονηριάς. Γυναίκες της Αλητείας, γυναίκες της Γοητείας. Γυναίκες από αίμα, γυναίκες από κρασί. Αχ, γυναίκες που με αναθρέψατε. Γυναίκες του Μόχθου, γυναίκες του Πόθου. Γυναίκες της Παράδοσης, γυναίκες της Επιστήμης. Γυναίκες με ανεβάσατε στα ύψη του Θεού. Γυναίκες με πετάξατε στα βάθη του γκρεμού.

0: Χλωμό λιχνάρι το εγώ. Χαρίζω δώρο στον καιρό και αναθρέφω τον μικρό μου γιο.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Νεωμάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330 ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
8: Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό ότι ακύρωσε την έστατη στιγμή τη νέα επίθεση εναντίον του Ιράν που θα δεξιόταν κατά αυτόν σήμερα. Και είναι, ρε παιδί μου, ένας τρόπος με τον οποίο συνειδητοποιήσω ότι τελικά τι πόλεμος είναι αυτός. Όταν ο αρχηγός ενός κράτους ακυρώνει επίθεση, την οποία ο ίδιος έχει εξαγγείλει ότι πρόκειται να κάνει, λες και έχει ακυρώσει τραπέζι σε ένα εστιατόριο. Θα πάω σήμερα, θα πάω το μεσημέρι, θα πάω αύριο, θα πάω όποτε μου έρθει τελικά, τελευταία στιγμή, μπορείς να κάνω να ειδοποιήσω. Έτσι διαχειρίζονται μερικοί τον πόλεμο. Ο κύριος Τραμπ μίλησε κατόπιν για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη και μακάρι να επιτευχθεί. Με τον κύριο Τραμπ που δεν έχει αναφερθεί ποτέ στο σχέδιο επίθεσης αυτό πριν από χθες, όπως ανέφερε μέσω Truth Social, ότι ανακάλεσε την διδαγή να ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, διότι κρίνουν πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Μιλώντας στον τύπο εχθές, εκτίμησε αργότερο πως υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες συνεννόησης της κυβέρνησής του με αυτήν της Ισλαμικής Δημοκρατίας εν μέσω των υπολείπων χωρών. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε και να τους γελίσουμε. Θα ήμουν πολύ ευτυχής, διαβεβαίωσε κάνοντας λόγο για πολύ θετική εξέλιξη στις έμεσες διαπραγματεύσεις, αποφεύγοντας ωστόσο να εισέλθει σε λεπτομέρειες. Οπότε ο ίδιος βέβαια δεν λέει, εφόσον άλλοι κινούν τα νήματα και αυτός που πιθανά βγαίνει και με αναρτήσεις στα social media τα οποία διαχειρίζεται, κάνει. Το θέμα είναι πραγματικά αυτή. Η εξέλιξη να είναι για το καλό όλων, δηλαδή ο πόλεμος να σταματήσει χθες, ένας πόλεμος που έχει ξεκινήσει από τις 28 Φεβρουαρίου και ακόμα μένεται με δύνατα αποτελέσματα στις οικονομίες πολλών πολλών χωρών, αύξηση παροχών, αύξηση τιμών, αύξηση στην ενέργεια, αύξηση σε πάρα πάρα πολλά άλλα θέματα. Έχουμε και νεκρούς, έχουμε περιοχές που έχουν ισοπεδωθεί και σίγουρα όλο αυτό για να ξανασταθεί από ό,τι του θέλει πάρα πάρα πολύ χρόνο. Ας ελπίσουμε ότι θα υποκρατήσει η λογική, αν και βέβαια όταν κάπου εκεί στην παρέα είναι ο Τραμπ, η λογική είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το σκεφτείς με πάρα πολλές. Ανησυχίες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο εδώ, στα Ανατολικά της Μεγαλονήσου. Πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά, από το θέμα και Παρασκευή, ζωντανά στο 104,4. Από τον Άγιο Νικόλαο, στα ραδιόφωνά σας, στερεοφωνικά, ορθόδοξα, 104,4. Παγκόσμια, www.104fm.gr. Μαζί και μέσα από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24iradio.gr, ζωντανά και μέσα από τα social, στο Facebook το προσωπικό μου Θάνος Κορομπίλιας με ελληνικά γράμματα, είμαστε ήδη ζωντανά από τις 8 η ώρα ακριβώς. TikTok επίσης Θάνος Κορομπίλιας Journalist με λατινικά και στο Instagram Θάνος Κορομπίλιας Journalist επίσης με λατινικά γράμματα. Μας ακούτε και από εκεί και μας βλέπετε και μας γράφετε και όλα ό,τι θέλετε για να το μεταφέρουμε και στους υπόλοιπους ακροατές μας. Κάτι μπορείτε να κάνετε και με μήνυμα στο Viber, φωτογραφία, βίντεο, μοιραστείτε τις στιγμές σας, τι συμβαίνει εκεί που είστε, εδώ είμαστε, να το κάνουμε θέμα, να το αναδείξουμε. Αν και εφόσον βέβαια το επιθυμείτε, το Viber της εκπομπής 6944-460-295. 6944-460-295. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, σήμερα είναι Τρίτη και αν κάτι σου λείπει την Τρίτη είναι αυτό που έχει μόνο το Πάμε Αέρα. Γιατί η Τρίτη με Παντελή Σπυριδάκη είναι πραγματικά μια Τρίτη γεμάτη από εκπλήξεις. Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώτου και Θεοκτίστου Ιωσίων Μάρτυρος, Αγίου Μενάνδρου, την παραδοξία μας σήμερα, χρόνια πολλά. Στον Πατρίκιο, στον Πάτρικ, στον Πατρίτσιο, στην Πατρικία, στο Θεογνώστη, στην Θεογνωσία, χρόνια πολλά στο Μένανδρο. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σήμερα, παγκόσμια ημέρα κατά της απατήτητας σημερινή ημέρα, με τον ήλιο να μας λέει καλημέρα 11 μετά από τις 6 και να μας αποχαιρετά 31 μετά από τις 8. Έτσι έχει σήμερα το ημερολόγιο, με τον καιρό στην Κρήτη σήμερα να έχει θερμοκρασίες υψηλές, υψηλούς ανέμους, 25 βαθμοί στον Άγιο Νικόλαο το μεσημέρι η θερμοκρασία. Άνεμοι 4 με 5 μποφόρ το απόγευμα που προσφέρουν σχετική δροσούλα. Και εμείς εδώ μαζί μέχρι και τις 10. M γράφει καλημέρα, καλημέρα μου γράφει στο Instagram φιλοσοκρατής, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αρκετός κόσμος εκεί έξω, τονισμένος ήδη εδώ. Αναστασία Σιωλάκη από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα Κοκολάκη, καλημέρα Απόστολε, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο τον Μουτζάκη, καλημέρα στο Μιχάλη τον Κουρένιους, μας ακούει εκεί από τα βόρεια της Ευρώπης. Αναστασία Κωστάκη είναι εδώ. Γιώργος Προσωτάκης σας κάσει μύτη όπου να είναι. Γιάννης Παπαδάκης ασφαλώς. Ασφαλώς όσο με τις πόλεις του Αγίου Νικολάου και απέναντι του Σκλαβενή το περίπτερο. Και εμείς είμαστε εδώ. Και ο Μιλωνάκης είναι εδώ και σήμερα Τρίτη, όπως και κάθε μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Μιλωνάκης εξυπηρέτηση, Μιλωνάκης όλα τα καλούδια. Στη δική μας τη διάθεση, Μιλωνάκης, χαμηλές τιμές, Μιλωνάκης. Και τα πράγματα στην πόρτα μας με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Γιατί για παντοπολείο, προβολείο, σούπερ μάρκετ δεν πάμε. Με τα πόδια πάμε τηλεφωνικά. 2841-021-711. Και ο Μιλωνάκης έρχεται όχι μόνο βέβαια σε εμάς, αλλά ασφαλώς και στους επαγγελματίες εστίασης, μιας και είναι ο πλέον πολύτιμος οδηγός τους. Μάλλον όχι οδηγός, συνοδοιπόρος. Καθώς τα καταστήματα εστίασης του Αγίου Νικολάου θέλουν τα καλύτερα πρώτα υλικά, τις πιο άγνες πρώτες ύλες. Γιατί? Για να μας σερβίρουν τις πιο ωραίες και νόστιμες συνταγές που έχουν και καθημερινά εξυπηρετούν κόσμο και κοσμάκι. Γι' αυτό λοιπόν οι νοστιμιές της εστίασης του Αγίου Νικολάου κρατάνε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Εάν αυτές έρχονται από το Μιλωνάκι, το οφείλουμε ακριβώς στην προσπάθεια που κάνει κάθε πρωί ο Μιλωνάκης να έχει στο κατάστημά του ό,τι πιο φρέσκο και λαχταριστό από τη μάνα γη, ό,τι πιο εγγυημένα και οικονομικά στα ράφια του και ό,τι πιο σίγουρο για δική μας εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και σήμερα και κάθε μέρα από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Παντοπολείο, παραπολείο, φεστός Μιλωνάκης. Και ξεκινάμε και η μέρα διαγράφεται μόνο καλή μέσα από τα FM και τους 104,4. Για πάμε αέρα.

0: Έχουμε γεννάσει το μήνυμα από έναν πολύ σχετικό ακροατή και πολύ σχετικό και με τα υπόλοιπα θέματα, τόσο τοπικά όσο και αθλητικά. Χρόνια πολλά, λέει, στον Πάτρικ Γκουσότο. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να κάνει κανένας ποδοσφαιριστής, κανένας παίχτης, κανένας αθλητής. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου τον έχω ακουστά. Αλλά τώρα, επειδή γιορτάζει ο Πατρίκιος, γιορτάζει και ο Πάτρικ Γκουσότο. Μόνο μας Παναγία Σερμοντζάκη. Πρωί-πρωί με κέφια, έτσι σας θέλω. Κεφάτους και χωρατατζίδες. Αλλιώς δεν βγαίνει, παιδιά, δεν βγαίνει αλλιώς. Δύο κουρασγερόπλοια δένουν σήμερα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Ήδη το Celestial Journey έχει δέσει αρόδο έξω το λιμάνι του Αγίου Νικολάου, ενώ κατά τις 11 η ώρα περιμένουμε το Iris Crown να δέσει το λιμάνι της πόλης. Με δεδομένο ότι θα έχουμε αυξημένη κίνηση επισκεπτών στα σοκάκια του Αγίου Νικολάου σήμερα. Δεν ξέρω εάν ισχύουν και όλα και τα μέτρα φύλαξης για το πλοίο με τους Ισραηλινούς, το οποίο θα δέσει σε λίγες ώρες, περίπου κατά τις 11 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Αν έχει περάσει κανείς καμιά βόλτα από το λιμάνι και έχει εικόνα από αυξημένη αστυνομική δύναμη, κλεισμένους δρόμους με κάγκελα κτλ, κτλ, στείλε ένα μήνυμα παρακαλώ πάρα πολύ να μας ενημερώσει, γιατί δεν γνωρίζω ποια εικόνα έχει το λιμάνι σήμερα με την πρώτη παρουσία για φέτος το καλοκαίρι του Iris Crown, το πλοίο εκείνο που πέρυσι είχε δημιουργήσει αρκετές ανησυχίες και εντάσεις από ανθρώπους τοπικής κοινωνίας με την παρουσία εδώ των επισκεπτών μας από το Ισραήλ. Τώρα θα μου πείτε, το Ισραήλ πήγε και Eurovision, βγήκε δεύτερο. Εμείς θα έχουμε θέματα μαζί τους. Ας τα λύσουμε με τρόπο που δεν προσβάλλει την εικόνα, ούτε δημιουργεί μια κάποια ανησυχία, θόρυβο και πάνω απ' όλα κακή εικόνα για τον τόπο και την υπόλοιπη, προσπάθεια του φυσικού κομματιού της πόλης Αγίου Νικολάου να σταθεί στα πόδια του. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, πάνω απ' όλα ο άνθρωπος, πάνω απ' όλα αλληλεγγύη, πάνω απ' όλα λογική. Καλημέρα μας, καλημέρα σας. Μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10. Πάμε αέρα.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.

0: μέσα αυτό ακριβώς το παραπάνω έχουμε κάθε Τρίτη. Τα έχουμε όλα και Τρίτες έχουμε και το κερασάκι ντούρτα όπως λένε μερικοί. Έχουμε και την διαφορετικότητα εκείνη να έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Παντελή Σπυριδάκη από τα Ρεθεμιώτικα. Να μεταφέρει έτσι την άβρα από το πιο πέρα μπάντα νομού της Κρήτης και βέβαια με τη δική του έτσι συμβολή να δίνει μια πολυχρωμία, μια πολυγευστικότητα, γιατί σαν πολυμηχάνημα που είναι και ο ίδιος όλα τα έχει πολύ πολύ και μπόλικα. Καλημέρα ρε Παντελή, καλώς όρισες και σήμερα.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας και εσάς, που και εσείς έχετε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική παρέα, μια πολυμορφικότητα, μια πολύπλευρη διάθεση που τα πιάνει όλα και όλους και όλες και μια πολυπρακτικότητα, δηλαδή πιάνει τόπο ρε παιδί μου, αυτό που ακούς, ενημερώνεσαι, γελάς, ψυχαγωγείσαι, όπως γίνεται στην πραγματική ζωή. Καλημέρα Θάνο.
0: Σκεφτούμαστε και να μην αβασκαθούμε τόσο πολύ πολύ που τα λέμε σήμερα πολύ πολύ πολλά πολλά πολλά. Καλημέρα ρε Παντελή Σπυριδάκη. Τι κάνεις ρε εσύ άνθρωπε του τουρισμού και των υπηρεσιών τσινύχτας?
1: Άνθρωπος επικοινωνίας. Το πτυχίο μου λέει επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Και το πτυχίο της ζωής λέει ανθρώπα. Ανθρώπα, τεράστια ανθρώπα λέει το πτυχίο της ζωής. Το πτυχίο της ζωής που αυτό είναι το πιο χρήσιμο πτυχίο που δεν μπαίνει ούτε σε κάδρα, ούτε σε τείχους, ούτε πουθενά, ούτε σε βιογραφικά, ούτε πουθενά. Παρά μόνο φαίνεται στα μάτια και στην καρδιά του ανθρώπου. Πω, πω, τι λέμε
1: αυτό,
0: πάλι πρωί-πρωί. Τι λέμε πάλι πρωί-πρωί.
1: Προσπαθούμε να είμαστε αυτέ τι σχέσει, του φίλου, του συναδέλφου που έχουμε και ο κόσμος που μας ακούει, τους φίλους τους που συναντιούνται, που συνεργάζονται, που διαφωνούν, που ξανά τα βρίσκουν, να υπάρχει μια ποιότητα και μια επιθυμία να θέλουμε να περνάμε χρόνο μαζί και εμπειρίες. Αυτό κάνουμε.
0: Έτσι, και το κάνουμε καλά και μας ταιριάζει και ξανά μάνα αυτού μας να μην μας μαθιάσουμε, που λέει ο λαός. Και εμείς εδώ πέρα σήμερα έχουμε δύο κουραζιρόπλοι, αγαπητέ Παντελή Σπυριδάκη.
1: Δύο!
0: Εκεί στο ρύθμιο τι έχετε? Ναι, έχουμε δύο. Ένα έχει έρθει και ένα είναι εμπλόκη και καταφτάνει σιγά σιγά στον Άγιο Νικόλαο.
1: Μπράβο, αυτή είναι ωραία εικόνα.
0: Ναι, ωραία εικόνα.
1: Για τον τουρισμό και για το καλοκαίρι. Γιατί είναι κάτι που προσθέτει. Εμείς εδώ τι έχουμε? Εμείς έχουμε δύσκολες καταστάσεις που θα τις δούμε και αργότερα. Έχουμε μια υπόθεση η οποία ξεκινάει και ανησυχεί τους, δεν ξέρω και εσάς πρέπει να σας αφορά, όλους δηλαδή, τους περιπτεριούχους και τους ιδιοκτήτες μινι μάρκετ, γιατί είμαστε στην εβδομάδα, δεύτερη μέρα, που ισχύει και ο καινούργιος νόμος του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι, ναι.
1: Για το γεγονός ότι όσοι δεν αποσύρουν τα προϊόντα κάναβης από τα περίπτερα και από τα μινι μάρκετ, ενδέχεται μέχρι και να μπουν φυλακοί. Και έχει θορυβήσει εδώ τους ρεθμιώτες αρκετά.
0: Και να πω ότι αυτά τα προϊόντα έχουν εισέλθει στην αγορά καιρό τώρα και είναι σε διάφορα σκευάσματα τύπου κατασκευής με κάναβη κτλ. Και κυκλοφορούν ευρέως και είναι και πάρα πολύ ακριβά θέματα, αλλά πουλούν.
1: Και έχουν και πολύ μεγάλη κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Στις δύσκολες εποχές τα σίγουρα προϊόντα, τα σίγουρα εμπορικά δηλαδή.
0: Έτσι, ακριβά θέματα, αλλά πουλούν.
1: Και έχουν και πολύ μεγάλη κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Στις δύσκολες εποχές τα σίγουρα προϊόντα, τα σίγουρα εμπορικά. Δηλαδή
0: έτσι,
1: αυτά που και στους τουρίστες αλλά και στους ντόπιους είναι από αυτά που φεύγουν προϊόντα.

0: Σπυρδάκη, ποιο θέλεις από τα δύο να απλώσεις την παλέτα των χρωμάτων σου? Πρώτο, Eurovision, δεύτερο, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας.
1: Eurovision.
0: Τόσο σχετικά.
1: Θέλω Eurovision.
0: Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι την Eurovision θα ήθελες, γι' αυτό το έβαλα και πρώτο, γιατί είσαι πάντα από τους πρώτους, οπότε τον πρώτο θα διαλέξεις. Οπότε
1: κοίταξε,
0: πάμε και Eurovision.
1: Και δημοσκοπικά να το έπαιρνε. Πρέπει να πιάσουμε την πλειοψηφία που είναι η Eurovision, γιατί η Νέα Δημοκρατία τώρα δημοσκοπικά είναι λίγο στα ζόρια της, δεν είναι στα high της.
0: Τώρα και μεταξύ μας, ο τύπος που αποφάσισε να γίνει τότε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είχε πολύ μεγάλο μυαλό. Πολύ γατώνει, γιατί σου λέει Eurovision, ποιος ασχολείται με εμάς, κάντε το τότε που όλοι θα ασχολούμαι με Eurovision, με Ακύλα και διάφορα άλλα, οπότε το συνέδριο θα περάσει στον ντούκο, ρε παιδί μου, στα παλά.
1: Σούπα, τι διάβαζα στο Twitter. Έλεγαν διάφοροι στο Twitter ότι πήγαινε τόσο ωραία για την πρώτη θέση, δεύτερη, τρίτη, τέλος πάντων, ο Ακύλας. Mm-hmm. Και τη στιγμή, την αναθεματισμένη στιγμή που τον έπιασε ο εξαποδός στο στόμα του και γκρεμίστηκε όλο το όνειρο, σαν τραβουλόχαρτα.
0: Ναι ρε φίλε, έγινε και αυτό. Το έκανε και αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το έκανε και αυτό. Τι το θέλει να ευχηθεί?
1: Το έκανε επίτηδες, έχω να σου πω, κορομπίλια μου, ξέρεις γιατί?
0: Για να μην πάρει η Ελλάδα την διοργάνωση και
1: για να μην βάλει το χέρι στην τσέπη.
0: Έλα μωρέ, αυτά τα χρήματα.
1: Ναι, δεν ξέρεις εσύ.
0: Λοιπόν.
1: Σου λέει τι δεν πληρώνω που δεν πληρώνω εδώ, θα έρθω να πληρώνω τα κερατιάτικα. Όχι. Μία έκφραση θα πω, να νικήσω ο Ακύλας και πάρ' το κάτω το σύστημα.
0: Δεν το λέει και αλλού να πιάσει το πόρε παιδί μου και να γίνει πιο ουσιαστικός αυτός ο λόγος.
1: Ξέρει αυτός που το λέει.
0: Δεν ξέρει. Δεν μου λες, καταρχήν θέλω να κάνεις ένα σχόλιο. Νομίζω ότι φέτος η παραγωγή, η τηλεοπτική ήταν από τις πιο άρτιες που έχουμε δει πάρα πολλά χρόνια και τηλεοπτικά. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική το όλο στήσιμο, το όλο story, η όλη παραγωγή, η όλη μετάδοση, το όλο τηλεοπτικό αποτέλεσμα που πήραμε εμείς σαν ακροατές, θεατές, Ευρωπαίοι πολίτες.
1: Σαν εικόνα ήταν όντως και είχε και ωραίες συμμετοχές, ωραίες προσπάθειες. Είχε και κάποιες οι οποίες ήταν πολύ κάτω του μετρίου, τέλος πάντων. Αλλά εγώ θα σου προσθέσω στην κουβέντα μας, επειδή έβλεπα στην ΕΡΤ χθες τη συνέντευξη που δεν μπόρεσε να πάει ο Ακύλας, ως ήθιστε ο νικητής, αυτός που η ελληνική συμμετοχή, ο εκπρόσωπος, την επόμενη μέρα πάει στις εκπομπές της ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή είχε πυρετό, δεν μπόρεσε να πάει και στο πόδι του ζήτησε συγγνώμη. Την εκπομπή του Σεργουλόπουλου και της Μελιτά, πρωία Μεσαίωδο. Πήγε ο Καπουτσίδης με την Κοζάκου, που ήταν οι παρουσιαστές. Εκεί λοιπόν, μια λεπτομέρεια που ίσως εμείς δεν την είδαμε, είδες τώρα τι μου λες, για υπερπαραγωγάρα.
0: Ναι.
1: Είπε ο Γιώργος Καπουτσίδης ότι την προηγούμενη φορά που είχαν πάει στην ίδια χώρα, στον ίδιο χώρο, το ίδιο σημείο, ήταν τα ίδια ακριβώς. 15 χρόνια δεν είχαν καμία εξέλιξη, ενώ σε άλλα κράτη ευρωπαϊκά που πήγανε και φιλοξενούσαν την διοργάνωση, τα καμαρίνια, τα γραφεία, οι χώροι των δημοσιογράφων ήταν πολύ μεγαλύτεροι, ενώ εκεί ήταν το ίδιο όπως ήταν 15 χρόνια, πολύ μικρά στενάχωρα και δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν, ήταν άβολο, ήταν, πώς να το πούμε,
0: ωραία.
1: Πολύ μικρά.
0: Ναι, okay. Εγώ μιλάω για το τελικό αποτέλεσμα που είδαμε εμείς σαν στήσιμο, σαν ιδέα, σαν λεπτομέρειες, σαν αναφορές, σαν story, σαν παρουσία, σαν humor δικό τους, τέλος πάντων, προσπάθησαν να το περάσουν και σαν έτσι ροή. Ήτανε μια πολύ καλά στημένη παραγωγή.
1: Ήτανε μια καλά στημένη παραγωγή, πολύ ωραίο επίπεδο και τα σύγχρονα μέσα, αλλά ξέρεις το δικό μου τον γκάλο, που πιστεύω και εσύ έχεις τον ίδιο, ότι πάντα είτε είναι μια πλούσια παραγωγή εντυπωσιακή που φαίνεται, είτε είναι μια πιο λιτή και διακριτική, αν δεν υπάρχει, εγώ αυτή τη φιλοσοφία έχω, αν δεν υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, η ανθρώπινη ψυχή, το ανθρώπινο συνέστημα, σκέτο η εικόνα δεν μπορεί να δημιουργήσει τίποτα σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ασφαλώς.
1: Γιατί η ψυχή και ο άνθρωπος είναι αυτός που κινεί, που συνδέει, που ενώνει τα νήματα.
0: Έτσι. Σου άρεσε το τραγούδι της Βουλγαρίας που βγήκε πρώτο?
1: Όχι.
0: Του Ισραήλ που βγήκε δεύτερο?
1: Όχι.
0: Έτσι. Okay.
1: Σου άρεσε ένα τον παγκαράκαρα, να τσακώνομαι με τους φίλους μου και τις φίλες μου? Ναι, μωρέ, καλό είναι. Δεν είναι καλό, τι το καλό έχει?
0: Ρυθμό έχει και ένταση. Αυτό.
1: Τι ρυθμό και

0: ένταση. Καταχτύπη είναι άμετρο, άριθμο. Δεν μ' αρέσει δηλαδή. Έχει αντίστοιχα άλλα τραγούδια που θα μπορούσες να επιλέξεις αν θεωρήσεις ότι το δικό μας δεν ήταν τόσο μουσικό σαν κατηγορία του Ακύλα. Είχε άλλα τα οποία είναι, είχαν ένα αρμονικό μουσικό αποτέλεσμα. Αυτό το Μπακαράγκα ήταν πολύ
1: θόρυβος,
0: άμετρο, δεν βγάζει κάτι. Όχι ότι με χαλάει, αλλά δεν μου δημιουργεί ότι να ένα τραγούδι που αξίζει μια νίκη.
1: Το καλύτερο της Ευρώπης, ξέρω εγώ.
0: Ή έστω ένα τραγούδι που να θεωρεί κάποιος ότι μπορεί να αξίζει να ασχοληθείς, να το παρατηρήσεις. Ας πούμε της Κύπρου π.χ. που έχει ακουστεί πάρα πολύ, έτσι. Ας πούμε το δικό μας και της Κύπρου. Άνθρωποι που είναι από ξένα κράτη και δεν ξέρουν τη γλώσσα μας, κάνανε βίντεο στα social media και το αναπαρήγαγαν. Και του Ακύλα το φέρτο και της Κύπρου, το Τζάλα. Αλλά το Μπακαράγκα δεν είδα να αναπαράγεται με τέτοιο τρόπο να μπαίνει ο κόσμος στη διαδικασία να το κάνει και να το αναβάζει στα social.
1: Σωστά.
0: Τώρα, πολύ σωστά. Περί ο Ρέξος,
1: εκεί ήρθε τώρα στο Ρέξος για να πάμε στα, να πούμε την καλημέρα μας με δύο συλλαβές στο Μήλο και διαλέγεις. Πλατεία Νικολάου θέλεις, πλατεία Νεάπολης θέλεις ή ΧΤΕΛ θέλεις.
0: Σήμερα μου μυρίζει λίγο να πάμε πιο πλατεία Αγίου Νικολάου.
1: Ωραία. Λοιπόν, έρχομαι στο ΧΤΕΛ, σε παίρνω από το ΧΤΕΛ, παίρνουμε ένα κουλούρι Θεσσαλονίκη από το Μήλο που είναι διπλά και πάμε Ποδαράτη με την πρωινή δοσούλα πλατεία.
0: Είσαι σοβαρός που
1: Νικολάου.
0: Θα πω στο Μήλο και θα πάρω ένα κουλούρι Θεσσαλονίκη.
1: Μα σου λέει, άκου τη σκέψη μου.
0: Με
1: το κουλούρι Ποδαράτα το τρώμε και φτάνουμε στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, στο Μήλο που είναι στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, να δούμε στο κέντρο την πρωινή κίνηση, να κάτσουμε εκεί απ' έξω και να παραγγείλουμε. Ναι, και να πάρουμε
0: εκεί.
1: Έτσι, και να πάρουμε από το Μήλο που είναι στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, ό,τι τραβάει ο Ρέξος, ό,τι θέλει το παντελάκι να το φάει, εκεί είναι το Μήλο που τα έχει όλα και στην πλατεία του Αγίου Νικολάου και στην πλατεία Νεάπολης, για να το κεράσω πρωινιάτικα στον Άγιο Νικόλαο με τη δροσούλα, να ξεκινήσει σήμερα δυναμωτικά. Ευχάρισα και γουστόζικα, γιατί από τα Μήλο, ό,τι και αν επιλέξεις, μόνο γούστο αποδεικνύεται ότι έχεις και ξέρεις να διαλέγεις καλές επιλογές για τη γευστική σου έτσι ανάταση πρωί-πρωί, ρε παιδί μου. Γιατί αν το πρωί πάει καλά, τότε όλη η υπόλοιπη μέρα δεν μπορεί. Θα πάει και αυτή ακόμα καλύτερα. Γιατί το καλημέρα στο Μεραμπέλο το λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο. Και τις τρίτες στον αέρα μας έχουμε αέρα με ονοματεπώνυμο. Παντελής Σπυριδάκης, ο οποίος ξεχωράζεται για μερικά λεπτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο για να τα πούμε όλα τα υποδέλυπα στον αέρα μας.
0: Εγώ είμαι και σε περιμένω.
1: Οκ, μην το κουνήσεις ρούπι.
0: Δεν το κουνάω ρούπι βέβαια καθόλου.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε, είναι Τρίτη και τις Τρίτες είναι διαφορετικές διότι έχουμε Παντρές Πυρδάκη από το Ρέθυμνο, ο οποίος ήδη μας περιμένει με βαθιές ανάσες και έτοιμος να σαλιώσει το δάχτυλο και να πιάσει το ημερολόγιο του, να γυρίσει σελίδες και να δει τις σημειώσεις του για να μεταφέρει την επικαιρότητα από την περιοχή του Ρέθυμνου. Παντελή, ακόμα εδώ είσαι, ε?
1: Σαλιώνω δάχτυλο.
0: Έτσι, έτσι, φτύσε και προχωράμε. Κόψε και μοίρασε που λέει και το τραγούδι και είμαστε εδώ, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε και μια καλημέρα στο φίλο σου εδώ, στον Άγιο Νικόλα, τον Μανώλη Τζόρτζη. Γιατί δεν γίνεται δεύτερο ημίωρο στην Τρίτη μας χωρίς τον Τζόρτζη?
1: Τα γούρια δεν τα αλλάζουμε. Έτσι. Πρώτα λέμε Τζόρτζη και μετά πάει η δουλειά αντρέτα.
0: Πάει η δουλειά αντρέτα και έτσι όπως πρέπει, γιατί με τα μαρκούτσια ψηλής πίεσης, γιατί με τα εργαλεία μας, με τα εφόδια, το λάστιχο, το πιεστικό, το χλωροκοπτικό και όλα εκείνα τα οποία βρίσκουμε μόνο στον Τζόρτζη, τόσο μεγάλη ποικιλία και εξειδίκευση, η ημέρα πάει μια χαρά και αντρέτα και όμορφα, γιατί ξέρουμε ότι η δουλειά θα γίνει έτσι και αλλιώς με τα καλύτερα εργαλεία που θα βρίσκουμε μόνο στο Μανώλη Τζόρτζη, μοναδικό στον Άγιο Νικόλα που φτιάχνει τα μαρκούτσια υψηλής πίεσης, μοναδικό στον Άγιο Νικόλα που στην εξυπηρέτηση και στην έτσι αφεντιά, ρε παιδί μου, να σου συμβουλεύσει το πώς, το τι και το γιατί. Γιατί είναι Τζόρτζης. Τελεία και παύλα. Πηγάω στο 32, περιοχή και το Άγιο Νικόλα και τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-26600. Και βέβαια τι να πει κανείς για το σέρβις του Τζόρτζη, που βάζεις μέσα το μηχάνημα, το οποίο είναι λίγο τάρταλο και το βγάζεις όλο καινούριο. Σαν καινούριο, μόνο η ούζια που του λείπει. Η ούζια και η κορδέλα τη πρώτη αγορά του μηχανήματος. Μετά τα κατάλληλα δουλεύει σαν κελαϊδάει όταν δουλεύει. Δεν κάνει ούτε κράτσα, ούτε κρούτσα, ούτε κράτσα κρούτσα. Απλά δουλεύει πάρα πολύ καλά και παραγωγικά. Λοιπόν, παραγωγικός και ο Παντελής Πυρδάκης θα μας πει τα νέα από το Ρέθυμνο σιγά σιγά. Παντελή μου, στη διάθεσή σου είμαστε.
1: Εγώ παραγωγικά θα συμπληρώσω ότι επειδή την πατάω πολλές φορές όταν μας χαλάει κάτι στο σπίτι και διαπιστώνουμε ότι λείπει ένα καταβίδι, γιατί έχουμε το μεγαλύτερο νούμερο και δεν έχουμε το μικρότερο. Έτσι. Τώρα που είναι καλοκαιράκι, δύο SOS, δύο SOS για Τζόρτζη, είναι να κάνετε μια βόλτα με την εργαλειοθήκη σας, να δείτε τι σας λείπει, πένσα, τανάλια, καταβίδια, κλειδιά, ποιο νούμερο σας λείπει. Γιατί όταν θα συμβεί και θα το έχετε και δεν θα το θέλετε και δεν θα το ψάχνετε και θα χτυπάτε στους γείτονες, τότε θα είναι αργά πρώτον. Και δεύτερον, ψισταριές, παιδιά. Ψισταριές, καλοκαίρι, μπαρμπεκιού, δεν θα τα έχετε όλα. Κάτι θα σας λείπει. Στον Τζόρτζη θα τα έχετε όλα όμως. Βρείτε τι σας λείπει για να είστε προετοιμασμένοι και των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν, πάνε Τζόρτζη.
0: Πάνε Τζόρτζη για το μπαρμπεκιού να είναι έτοιμο. Δεν μου λες και στο γραφείο, τα ξυφωνάζεις?
1: Όχι.
0: Χαιρετάς, τι κάνεις?
1: Τους λέω να μην κάνουν φασαρία γιατί ερχόντουσαν κατά πάνω μου. Δεν βλέπαν ότι μιλάγαν στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Για να μην μας διακόψουν τη ραδιοφωνική σύνδεση.
0: Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται κατά πάνω σου πρωινιάτικα? Ψαράδες?
1: Ήτανε δύο φίλοι που πηγαίνανε στο ξενοδοχείο τώρα.
0: Α, μάλιστα. Καλημέρα στους φίλους πάνε για δουλειά τώρα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους πάνε για εργασία. Είναι ήδη βρίσκονται ήδη εκεί και εμείς είμαστε εδώ για να σου καλύψουμε την καλύτερη παρέα ραδιοφωνικά, στερεοφωνικά από τους 104,4 με τα καλύτερα και τα πιο χρήσιμα νέα από το Ρέθυμνος. Bye, Παντελής Πυρδάκη.
1: Bye. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε αυτό που είπαμε και είναι αρκετά σοβαρό, Θάνο, γιατί είμαστε λίγο σε χαρτογράφητα νερά οι τοπικές κοινωνίες με τον νόμο Γεωργιάδη, γιατί όλοι αναρωτιούνται, τα έχουν τα είδη αυτά τα οποία λέγαμε πριν λίγο στο προηγούμενο ημίωρο και εδώ και σε εμάς και σε εσάς, αλλά δεν ξέρουν τελικά τι ισχύει και πώς θα εφαρμοστεί και πόσο αυστηρά θα εφαρμοστεί ο νόμος, αν θα ξεκινήσει με σύσταση θα υπάρχει κατευθείαν πρόστιμο. Κλιμακούμενες ποινές φυλάκισης για τους περιτεριούχους και τα μίνι μάρκετ που δεν θα αποσύρουν τα προϊόντα κάναβης. Ένα μέρος της ποινής εκτείεται ως κάθειρξη και το υπόλοιπο παραμένει μετατρεπτέο σε χρηματικό πρόστιμο ανά ημέρα φυλάκιση.
0: Αλλήμωνα που θα έλειπε το πρόστιμο.
1: Γεωργιάδης, αυτός ο νόμος φαίνεται. Και μιλάμε τώρα για ζελεδάκια, για μυστικά έλαια. Η εισήγηση και η επίσημη δικαιολογία που χρησιμοποιείται το Υπουργείο Υγείας, από τον οποίο προκύπτει αυτός ο νόμος, είναι ότι έρχεται η παρέμβαση αυτή ως απάντηση σε ανησυχητικά περιστατικά κατανάλωσης προϊόντων, όπως ζελεδάκια και μυστικά έλαια από ανήλικους μαθητές.
0: Ναι.
1: Τόσο καιρό
0: αυτό
1: που τα έκανα.
0: Εντάξει, δεδομένο και πάρα πολύ αυστηρό πρέπει να είναι όλοι σε αυτό το θέμα. Για
1: τόσο καιρό που τα έκαναν οι ανήλικοι μαθητές δεν μας πείραζε. Υπάρχουν και οι κακές φωνές, Θάνο, φίλες και φίλοι, που λένε ότι μπορεί να υπάρχει συμφέρον από πίσω και να επελέγει η συγκεκριμένη χρονική στιγμή για κατεύθυνση σε προϊόντα κάναβης από άλλες πλευρές.
0: Δηλαδή από καπνικά προϊόντα και ατομικά προϊόντα και τέτοια.
1: Ίσως με κυβερνητική υποστήριξη σε εταιρείες μελλοντικά.
0: Α, ωραία. Θα έχει να μας πει ο Παπαδάκης ο Γιάννης και συγκεκριμένα πράγματα για το θέμα αυτό, γιατί είναι εκπρόσωπος των περιπτωριούχων του Αγίου Νικολάου, οπότε θα τον καλέσω μετά να μου ανοίξει
1: την. Έχει και τη Βαγγελιό σήμερα.
0: Ναι, αλλά για ένα πολυσυνέδριο που έγινε για ένα summer school.
1: Το είδα, ναι, το είδα. Δεν είχε αναρτήσει στο λογαριασμό της κάποια σχετικά στιγμιότυπα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ωραία. Να συνεχίσουμε σε μια επίσης σοβαρή είδηση. Τα βορίζια, ξέρετε, όλοι και ξέρουμε με την επικαιρότητα πόσο μας έχουν απασχολήσει, αλλά έφτασαν μέχρι η υπόθεση των βορίζιων, μέχρι την εισαγγελία Ρεθύμνου συγκεκριμένα. Η μία πολύκροτη υπόθεση και μία έρευνα στην οποία φαίνεται ότι εμπλέκονται 12 άτομα, μιλάμε για εγκληματική οργάνωση κανονική. Έχουν ήδη συλληφθεί 6 άτομα, οι 3 που οι πρώτοι που συνελήφθησαν εκβίαζαν, χτυπούσαν θάνο πολίτες, έφτασαν τα πλοκάμια τους και οι δράσεις τους μέχρι και το Αμάρι και το Ρέθινο.
0: Και άνομα.
1: Και παίρναν τα χωράφια για να αποκομιδήσουν επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι έφτανε στο σημείο να καίνε και να καταστρέφουν τις περιουσίες των θυμάτων τους, και από τον έλεγχο προέκυψε στην εισαγγελία Ρεθύμνου ότι οι κατηγορούμενοι την περίοδο 2021-2025 έλαβαν παράνομα συνολικά κάθεσαι.
0: Κάθομαι.
1: Και φοράς και ωραίο που κάμισο σήμερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: 586.498 ευρώ από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Ρεθύμνου, ο οποίος άσκησε ποινικές διώξεις για σοβαρά αδικήματα. Μιλάμε για εκβίαση, για αγροτικές φορές, εμπρισμούς, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να πούμε ότι αυτό είναι το σοβαρό. Σύμφωνα με τις πηγές της αστυνομίας, ο αριθμός των θυμάτων από τους εκβιασμούς της οργάνωσης φαίνεται ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 40 άτομα. Φαντάζομαι ότι πήραν χωράφια που δεν τους ανήκαν, φτάνοντας μέχρι και να τα δηλώνουν ως δικά τους στο περιουσιολόγιο.
0: Αυτά είναι business. Αυτές είναι business. Μισό σχεδόν εκατομμύριο και βάλε.
1: Ναι, ακριβώς. Η εγκληματικότητα και αυτές οι παράνομες δραστηριότητες στο Ρέθινο φαίνεται ότι είναι μια παράδοση που κάποιοι κάνουν τα στραβά μάτια. Mm-hmm. Και μιλάω για αρχές και εκπροσώπους. Αλλά όταν φτάνει σε οριακό σημείο σε πολλά επίπεδα, φαίνεται ότι μαυρώνει και ένα τόπο, αλλά φαίνεται ότι δυσκολεύει και τους νόμιμους πολίτες.
0: Ασφαλώς, τόπου, βέβαια.
1: Οι οποίοι αντιμετωπίζουν καταστάσεις απαράδεκτες χωρίς να μπορούν να υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Τώρα, σε κάτι πιο θετικό που ξέρω ότι διψάς για τα θετικά και τα πιο αισιόδοξα γεγονότα της επικαιρότητας στο Ρέθινο.
0: Πριν πάμε στο τελικό, έχουμε δύο καλημέρες, μία εσύ και μία εγώ, από τον Γιώργο Μανωστάκη, τον πρώτο εργαζομένο του Ασκούμε, τον Αγίου Νικολάου, που γράφει καλημέρα Θάνο, καλημέρα και στον Παντελή.
1: Καλημέρα
0: και στον Παντελή. Και στον Παντελή, καλημέρα. Μην ξεχνιόμαστε, γιατί ακούνε σήμερα Τρίτη και περιμένουν μερικοί, τους ξέρω εγώ, τους ξέρω πώς και πώς το 9 παρα 5 με 9 και 1 και 2 και 3. Αυτό περιμένουν και ακούνε. Είμαι σίγουρος.
1: Ωραία, θα πάμε και εκεί.
0: Θα πάμε και εκεί, βέβαια, βέβαια.
1: Επειδή η πρώτη μας ταυτότητα είναι η δημοσιογραφική.
0: Έτσι.
1: Να πούμε ότι 28 Ιουνίου τι κάνει. Είσαι ελεύθερος.
0: 28 Ιουνίου τι μέρα πέφτει, για να δω.
1: Για δες.
0: Βάζω τώρα εγώ σάλιο να γυρίσω το ημερολόγιο.
1: Πάει το σάλιο σήμερα σύννεφο,
0: Σύννεφο το σάλιο σήμερα. Όχι, μόνο στον Αύγουστο πήγα. Δεν έβαλα πολλές. 28 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Είναι Κυριακή.
1: Είναι Κυριακή, Θάνο, και είναι η μέρα που θα αναγορευτεί, ανακηρύσσεται επίτιμος δημότης του Δήμου Ρεθύμνης, ένας από τους πιο εμβληματικούς ανθρώπους στο Ρέθυμνο. Τον ξέρετε όλοι. Είναι ο κύριος Νίκος Σταμπολίδης. Είναι μια απόφαση που ελήφθη χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου.
0: Και άργησε.
1: Και άργησε, έχεις δίκιο. Με ομόφωνη απόφαση,
0: αλίμονο.
1: Όπως είναι το επόμενο, αλίμονο. Ο κύριος Σταμπολίδης ανακήρυξε επίσημο δημό της Ρεθύμνου. Η επίσημη τελετή για τον ανασκαφέα της αρχαίας Ελεύθερνας, καθηγητή αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης. Θα γίνει την ημερομηνία που σου είπα, η επίσημη τελετή.
0: Τέλεια.
1: Κυριακή 28 Ιουνίου του 2026.
0: Και θα γίνει στην Αρχαία Ελεύθερα ή στο Ρέθυμνο κάπου? Μάλλον στο
1: Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο.
0: Σωστά, σωστά. Okay. Μπράβο, μπράβο. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ολοκληρώνοντας, γιατί επειδή αναφερόμαστε στον τουρισμό, επειδή υπάρχει αυτή η ανησυχία για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, σε επίπεδο αναπτυξιακό να πούμε ότι εγκρίθηκε μια προκαταβολή σχεδόν 500.000 ευρώ για την επέκταση μιας ξενοδοχειακής μονάδας στην Αγία Γαλήνη με νέες κλίνες. Αυτό έχει πολλαπλές αναγνώσεις και για την Αγία Γαλήνη, που δεν είναι το επίκεντρο το τουριστικό του Ρεθύμνου, αλλά και για τις θέσεις εργασίας της καινούργιας που δημιουργούνται. Μιλάμε για ένα έργο με επέκταση που θα προσθέσει 41 δωμάτια, 82 κλίνες, με τη συνολική δυναμικότητα να διαμορφώνεται εκεί στα 128 δωμάτια και 264 κλίνες.
0: Και είναι τόσο πολύ ωραία Αγία Γαλήνη, τόσο ωραίο χωριό.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: όταν,
1: είναι
0: ήμουν,
1: μαγεία, μαγεία.
0: Όταν ήμουν στις Μοίρες, πηγαίναμε με την, μαζεύαμε
1: είναι
0: χρήματα.
1: Δίπλα, ναι,
0: ναι, πηγαίναμε με την παρέα και μαζεύαμε χρήματα όλο το καλοκαίρι για να πάμε πάντα ένα τριημεράκι να μείνουμε σε ένα δωμάτιο πέντε άτομα μαζί. Πέντε αγόρια, οι ωραίες καλοκαιρινές παρέες των αγοριών στην Αγία Γαλήνη. Γιατί είχε παραλίες, θάλασσα, κλαμπάκια, μπαράκια και ήταν ρε παιδί μου. Στα παρακαλώ πάρα πολύ πρωί. Σε παρέα, εμείς πηγαίναμε για την παρέα στη Αγία Γαλήνη, για τη θάλασσα και, και το φαγητό και τα μπαράτσια. Οι τουρίστες υπήρχαν. Είναι πλέον στοιχείο που υπήρχε.
1: Τα διώχνατε, δεν μπορείτε να διώξετε.
0: Ίσα-ίσα. Welcome to Greece, do you like souvlaki, τζατζί και τα λοιπά. Και Greek μουζάκα και όλα τα υπόλοιπα να έπονται. Και συνέχισε, Παντελή Σπυρδάκη.
1: Λοιπόν, τώρα θα πάμε λίγο παραδίπλα από την Αγία Γαλήνη, στην Πολύριζο, που βρίσκεται στο νότιο Ρέθυμνο, το Ροδάκινο.
0: Ω, το Ροδάκινο, το ξακουστό.
1: Την Πολύριζο,
0: πλησιάζει η ώρα του.
1: Είναι ένα από τα πιο σπάνια σημεία, αν δεν έχετε έρθει για μπάνιο εκεί, στο Ροδάκινο, το νότιο Ρέθυμνο, στην Πολύριζο, είναι η κεντρική παραλία, όπου ποιο είναι το ιδιαίτερο στοιχείο της. Είναι κατάφυτη από πυκνούς αλαιώνες, αλλά δεν θα το δει σε άλλο σημείο στο Ρέθυμνο, οι αλαιώνες.
0: Χριστός, Χριστός, Χριστός, Χριστός.
1: Να κατεβαίνουνε με...
0: Χριστός, Χριστός. Θα έρθει ο φίλος σου ο Ανδρέας στο Ροδάκινο το επόμενο διάστημα. Το νου σου, με την νεκταρία.
1: Αλήθεια?
0: Του. Ναι, θα έρθει το τρίμη του Αγίου Πνεύματος.
1: Α, ωραία. Ωραία, ναι.
0: Ενώ φέτος μάλλον δεν θα έρθει ο Τσίπρας, γιατί έχει δουλειά στο παλικαράκι να κάνει με το κόμμα του. Δεν θα προλάβει να πακάει διακοπές στο Ροδάκινο.
1: Μπορεί να έρθει πιο μετά. Ο Τσίπρας αποκλείται να μην έρθει.
0: Λες, ε.
1: Το Ροδάκινο.
0: Ναι, επειδή ετοιμάζει τώρα φέτος το κόμμα και θα έχει δουλειά, ρε παιδί μου. Γι' αυτό λέω πως το κάνει τα μπάνια του κοντά στην Αθήνα. Γι' αυτό το λέω.
1: Αποκλείεται.
0: Τέλος πάντων.
1: Απλά θα έρθει νικό.
0: Σου έδωσε χρόνο, χρόνο να ξυπνηγείς. Πες τώρα τα υπόλοιπα. Ο κόσμος περιμένει πώς και πώς.
1: Είναι ελαιώνες που κατεβαίνουν μέχρι τη θάλασσα. Ένα σπάνιο, ένα υπέροχο πράγμα. Εκεί λοιπόν στο Πολύριζο,
0: ναι,
1: θα πρέπει να πάτε στην ταβέρνα Νίκος και Άννα.
0: Α, η γνωστή ταβέρνα του Νίκου και της Άννας.
1: Που είναι πάνω σε μια πανέμορφη αμουδερή παραλία με ξυλίνα τραπέζια πάγκους, αραδιασμένη κάτω από πυκνά αλμυρίκια, και εκεί συνδυάζεις φαγητό, μπάνιο. Βουτάς, ανεβαίνεις πάνω τρως. Ξαναβουτάς, ξανανεβαίνεις πάνω. Παίρνεις ένα κολοκευτέ.
0: Τι κολοκευτέ.
1: Στην κουζίνα ετοιμάζονται πιάτα με μεγάλο μεράκι. Δηλαδή, ενώ είσαι στη θάλασσα και είσαι στη βουτιά, σου μυρίζει λίγο η μεγάλη σπεσιαλιτέ τους που θα εκπλαγείς. Γιατί θα πεις, τόσο απλοϊκό φαγητό και είναι σπεσιαλιτέ. Με τα μυστικά που το κάνουν είναι οι λεπτές φέτες, τα τηγανιτά κολοκυθάκια με τζατζίκι. Και έχουν ένα κουρκούτι τα κολοκυθάκια, ρε παιδί μου, με το που τους βάζουν γύρω-γύρω. Το παίρνεις εσύ με τα δάχτυλα, ούτε πυρούνια ούτε τίποτα. Και το περνάς μία από το τζατζίκι. Δεν το περνάς.
0: Μόνο μία.
1: Ναι, έτσι. Μετά, ένα από τα πιο ξακουστά τους είναι το τσιγαριαστό αρνί, νόστιμο και μελωμένο. Ενώ τα λαδερά, όπως
0: το έχω φάει.
1: Αλήθεια.
0: Το έχω φάει, ναι. Το έχω φάει.
1: Εκεί.
0: Εκεί.
1: Βέβαια, αν είσαι εσύ που πίνεις την μπύρα ή οι φίλοι, ναι, που μας ακούνε και οι φίλες που τώρα το καλοκαιράκι θέλετε τους μεζέδες του καλοκαιριού, τους ανάρπαστους.
0: Τους θέλουμε,
1: τους,
0: ναι,
1: συναρπαστικούς.
0: Ναι, τους θέλουμε.
1: Ποιοι είναι, ποιοι?
0: Όλοι.
1: Τα μικρά ψαράκια.
0: Ένα θέμα το.
1: Τα μικρά ψαράκια, δηλαδή, εκεί μπορείς να φας γόπα, αστερίνα, τα πακιαστή με το καπάκι, σαρδέλες ψητές στα κάρβουνα.
0: Τι είναι το καπάκι?
1: Το κεφάλι, το καπάκι
0: το
1: του τηγανιού. Όταν βάζεις το τηγάνι και βάζεις την αστερίνα μέσα, δεν... Την καπακιάζεις, δεν βάζεις και ένα καπάκι από πάνω να πετάει το λάδι?
0: Α, αυτό.
1: Και έτσι λέγεται η Αθερίνα ή Καπακιασί.
0: Α, μάλιστα. Τι ωραία.
1: Σωρί.
0: Εγώ την ξέρω, Αθερίνα είναι νόστιμη.
1: Είναι άτιμη. Είναι
0: μόνο έτσι νόστιμη,
1: ξέρω. Πολύ νόστιμη.
0: Το Καπακιασί.
1: Για να μην πολυλογούμε, πρέπει οπωσδήποτε να πάρετε μελιτζάνες με κιμά. Έχει τα θρυλικότερα παπουτσάκια που υπάρχουν, με τα αγνά υλικά τα δικά του. Κοτόπουλο με πιπεριές.
0: Παπουτσάκια.
1: Τη στρέλα. Δεν το αφήνει στη μέση. Κολοκυθοκευτέδες. Αν έχετε φάει σαγανάκι αλλού, ξεχάστε την αίσθηση ενός μέσου σαγανακίου. Να μου επιτραπεί η γενική αυτή.
0: Παρακαλώ,
1: γιατί εκεί βάζουν τη γνήσια, τη ρεθινιώτικη γραβιέρα σαγανάκι που λιώνει και εσύ λιώνεις μαζί του, αλλά δεν σταματάς να το τρως μέχρι, γιατί φοβάσαι μου στο φάνει απέναντι και δεν προλάβεις να το χαρείς. Και πάμε τα μεζεδάκια, τα λεπτά, τα ψαράκια, τα μικρά. Γάβρος ξυδάτος, σαρδέλα τηγανητή, υγαρίδες ψητές, όμορφες, ζουμερές, καλοψημένες, τσιγαριαστό και μπριζόλα. Η μπριζόλα τώρα η μερίδα του χωριού, όχι αυτό που τρώμε στην πόλη. Είναι η τεράστια, που δεν είναι καμένη. Την πιάνεις με το πιρούνι και καταλαβαίνεις ότι είναι ζουμερή και ωραία και νόστιμη. Μπορείς να παραγγείλεις και το λευκό κρασάκι σου χύμα σε μια κανάτα, να υδρώνει η κανάτα απ' έξω, να είναι έτσι λίγο δροσερούλικο. Ή την πύρα σου να υδρώνει.
0: Σωστά.
1: Όπως τη θέλεις.
0: Αν προλάβει να υδρώσει.
1: Χωρίς ποτήρι. Να την πίνεις έτσι. Είναι το καλοκαίρι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το κάμπινγκ style.
1: Να το κάμπινγκ ακριβώς. Και να έρχεται στο τέλος ένα γλυκό και δεν το περιμένεις εσύ να το ζήσεις αυτό το γλυκό. Έχεις γευτεί ποτέ γαλατόπιτα?
0: Έχω γευτεί στο παρελθόν.
1: Ωραία, φρέσκο, από το γάλα που έχουν εκεί πέρα οι ντόπιοι. Το φτιάχνει η Άννα, γαλατόπιτα στο τέλος, τα κομματάκια με το φρέσκο γάλα μυρωδάτη και τρως ένα γλύκισμα. Καλά, εντάξει. Μαζί με τη γαλατόπιτα δεν πάει ορφανή η γαλατόπιτα, πάει με καρπουζάκι και τσικουδιά, ερακή. Αλλά τα καρπουζάκια τα δικά τους, τα ντόπια τα ωραία, που έχουν την καρδιά μέσα και την κόβεις και μαζί με τη ρακή και τη γαλατόπιτα νιώθεις την πληρότητα.
0: Την καρδιά, βέβαια, του καρπουζιού, πόρε φίλε, αυτή
1: ναι,
0: τι ωραία,
1: ναι,
0: που είναι η καρδιά του καρπουζιού.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι. Πάντως οι σαρδέλες χάρας, να ξέρετε, είναι must. Θεωρείται ότι αυτό για το οποίο πάνε πάρα πολύ,
0: ναι,
1: και τους λένε θέλουμε τις σαρδέλες χάρας.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω τι βάζουν. Και τα κολοκυθάκια με τον τζατζίκι θεωρούνται τα highlight.
0: Τέλεια. Όλα όσα μας είπες είναι καλοκαίρι, όλα όσα μας είπες είναι θάλασσα, όλα όσα μας είπες δεν είναι ροδάκινο κοντά, είναι νότιο ρέθινο, όλα όσα μας είπες έχουν την υπογραφή και την εγγύηση Παντελή Σπυρδάκη, που τον ξέρουμε και τον εμπιστευόμαστε. Είσαι η χλωρή κλινέξ του κριτικού ραδιοφώνου, οπότε ό,τι και να γίνει, ό,τι και να μας πεις, εμείς είμαστε μαζί σου, εμείς θα το ακούσουμε, θα το ακολουθήσουμε και πάνω απ' όλα θα σε μνημονεύσουμε και θα πιούμε και μία μπύρα στην υγειά σου, ρε Παντελή, και μακάρι.
1: Και τις πατατούλες, τις τηγανητές δεν τις αφήνουμε στην άκρη, απλά δεν τις είπα τώρα.
0: Είπα
1: για να...
0: και εγώ τελείωσε και πάλι ο Σατανάς. Και πάλι ο Σατανάς. Και πάλι ο Σατανάς. Συνεχίζει πάλι ο Σατανάς. Είπαμε, σου κλείσα το μάτι ότι φτάνει πια. Εντάξει, το ολοκληρώσαμε. Καλό καλοκαίρι. Καλά μπάνια, καλές βουτιές.
1: Όχι, δεν έχει καλό καλοκαίρι. Την άλλη Τρίτη εδώ θα είμαι πάλι.
0: Α, εδώ θα είσαι. Εντάξει, μια χαρά.
1: Δε, δε.
0: Καλό καλοκαίρι και που θα είσαι εδώ. Καλό καλοκαίρι θα είναι έτσι κι αλλιώς. Γιατί αυτές οι επαφές και αυτές οι επικοινωνίες δεν σταματούν στον χρόνο. Οπότε, ό,τι καιρό και αν έχουμε, καλοκαιρία έχουμε εμείς και Παντελή Σπυρδάκη κάθε Τρίτη. Να σε έχει ο Θεός καλά. Καλή ξεκούραση. Καλό υπόλοιπο ημέρας και see you next Tuesday. Παντελή Σπυρδάκη, να σε έχει ο Θεός καλά και τα βέρνες ακόμα καλύτερα. Ωρα, καλή. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε επίσης. Καλή ακρόαση και καλή ξεκούραση. Και εμείς είμαστε εδώ και έχουμε τώρα να πούμε κάποια πράγματα για όλους εσάς οι οποίοι ανησυχείτε για το θέμα των εργαζομένων και πού θα βρω εργαζόμενους και τι θα κάνω και τι θα γεννώ. Έχουμε στον Άγιο Νικόλαο ευτυχώς πλέον μία λύση. Κάποιοι επαγγελματίες οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει έβρεση εργαζομένων από τρίτες χώρες. Η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται τυχαία. Χτίζεται μέσα από το αποτέλεσμα. Όταν 9 στους 10 πελάτες επιλέγουν ξανά τη συνεργασία με την Universal HR Service, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι θα καλυφθεί η κάθε τους ανάγκη. Γιατί στη Universal HR Service δεν καλύπτει με απλώς θέσεις, δημιουργούμε σταθερές συνεργασίες που αποδίδουν στον χρόνο. Αναζητάτε εξειδικευμένο προσωπικό, είμαστε εδώ για να βρούμε τη λύση και για να εντάξουμε στην ομάδα σας νέους εργαζόμενους από την από τρίτες χώρες και δι από την χώρα της χώρα της από τις Φιλιππίνες. Πού ξεχάσατε τις Φιλιππίνες, είναι εδώ να ξεχάσω τις Φιλιππίνες από εκεί, η οποία, από τη χώρα από την οποία έρχονται εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αγγλικά και ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να σας βοηθήσουν σε κάθε εργασία. Είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι εστίαση, είτε είναι εργασία σε χώρο, εξωτερικό, αγροτικό, είτε είναι κατασκευές. Οι εργαζόμενοι από τις Φιλιππίνες είναι εξειδικευμένοι και είναι πιστοποιημένοι για να κάνουν δουλειά τους ακόμα καλύτερα από ό,τι εσείς νόμιζατε. Γι' αυτό λοιπόν, για την έβρεση εργασίας και εργαζομένων, Universal HR Service, Θεσσαλονίκη Νικόλαο, Δαβάκη 3, τηλεφωνική επικοινωνία στο 6947-420837. Και το θέμα εργαζόμενοι έχει κλείσει, γιατί ευτυχώς και στον Άγιο Νικόλαο έχουμε μια εταιρεία που φροντίζει για όλα τα υπόλοιπα.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά. Ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίνια.
7: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά από τις 9. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι Τρίτες γενικότερα ο χρόνος δεν είναι και τόσο πολύ στην ώρα του, διότι έχουν πατρίς Σπυρδάκη με τον οποίο ξεχνιόμαστε και με τις γεύσεις που καθημερινά κάθε Τρίτη που είναι μαζί μας μας παρουσιάζει, σίγουρα μένουμε με το στόμα ανοιχτό και ο χρόνος δεν μας απασχολεί καθόλου μα καθόλου. Τρίτο ημίωρο στη ροή μας σήμερα, είναι Τρίτη 19 του μήνα Μάη και είμαστε εδώ και υποδεχόμαστε τώρα το καλύτερότερο σε ό,τι έχει να κάνει με την επιλογή σε ντόπιο νοπό κρέας. Δηλαδή ένα πράγμα βγαίνει από το μυαλό σου όταν μιλάς για φρέσκο, ποιοτικά, κορυφαίο κρέας. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Πάλι λόγω 13, νεφόρο για το μουσείο αριστερά, εκεί όπου παρκάρουμε απ' έξω. Για να μπορούμε να παρκάρουμε, πάμε πιο παρέα στο πάρκινγκ και λέμε Νερατζούλη και παρκάρουμε όσο ώρα θέλουμε για να εξυπηρεθούμε. Ή τηλεφωνούμε στο 2841-022-142 και ρωτάμε τον Κώστα Νερατζούλη τι έχει ετοιμάσει σήμερα για να το μαχαιρέψουμε και να το καταναλώσουμε. Γιατί καθημερινά έχει έτοιμα γεύματα σε μπολάκια για να μας τα σερβίρει και να μας απαλλάξει από την προετοιμασία, το άγχος και το στρες. Ο Νερατζούλης είναι εκεί καθημερινά για το δικό μας το καλό. Γι' αυτό λοιπόν, αν δεν έχεις μαγειρέψει σήμερα, ξέχασε να βγάλεις το φαγητό από, για να το ετοιμάσεις από εχθές. Ο Νερατζούλης είναι η λύση. Πάλι λόγω 13 στην εφόρα για το μουσείο αριστερά. Κώστα Νερατζούλης. Η λύση για το πιο ποιοτικό κρέας. Ό,τι θέλεις να επιλέξεις. Αντάκι, κατσικάκι, μοσχάρι, κυρινό, κότες, όρνηθες, κουνέλια και ό,τι άλλο χρειάζεσαι το έχει ο Κώστα Νερατζούλης. Ο κρεοπόλης της πόλης. Και ειδικές σκοπές και ειδικά κομμάτια και ειδικές προετοιμασίες. Αν το ξέρει μια μέρα πριν, τότε ακόμα καλύτερα. Επικοινώνησε στο 2841-022-142. Κώστα Νερατζούλης, το που λέμε καλό, ποιοτικό και οικονομικό κρέας για όλη την οικογένεια. Ενώ δεν ξεχνάμε, έχει για τα 20 χρόνια του 10% έκπτωση σε πολυτεχνούς και τριτεχνούς. όλα τα προϊόντα. 10% έκπτωση σε όλους τους τρίτεκνους και πολυτεκνούς, γιατί ο Νερατζούλης γιορτάζει φέτος τα 20 του χρόνια.

0: είμαστε εδώ και συνεχίζουμε 16 μετά από τις 9 και έχω την πολύ μεγάλη χαρά μετά από αρκετούς μήνες να έχω τηλεφωνικά στον αέρα ζωντανά μαζί μας την Ευαγγελία Φανδουράκη, όχι ως διοικήτρια των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων του Νομού Λαστείου και του νοσοκομείου του Γενικολάου, αλλά όντας ως διοικήτρια να παίρνει μέρος στο πολύ ενδιαφέρον Summer School, το οποίο έγινε με την παρουσία γιατρών από ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή μας. Ευαγγελία Φανδουράκη, καλημέρα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα, Θάνο μου. Καλημέρα στις ακροατρές και στους ακροατές σου. Η αλήθεια είναι ότι και για μένα το προηγούμενο τετραήμερο που ήταν εδώ οι γιατροί μας για το θερινό σχολείο ήταν μια πολύ ευχάριστη συγκυρία. Ήταν τέσσερις πάρα πολύ όμορφες μέρες, γιατί ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε πρεσβευτές του τόπου μας, πρεσβευτές των νοσοκομείων μας, ώστε κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι να σκεφτούν ότι κοίτα, εκεί στον Άγιο Νικόλαο υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται, υπάρχουν ασθενείς που μας χρειάζονται και μπορούμε να καταθέσουμε τα χαρτιά μας σε μια προκήρυξη.
0: Και φαντάζομαι και όλο αυτό το θερινό σχολείο και διαδικασίες που βίωσες, γλύκανα λιγάκι και την όλη ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα με την πάυση του κατοικόντος σου από την πολιτεία στο νοσοκομείο του Γενικολάου και στα διασυνδεδεμένα του νομού.
1: Ισχύει όπως ισχύει το ότι παραμένω πιστή στις αρχές και στις αξίες μου, παραμένω πιστή στην αγάπη μου στο ΓΝΑΝ και στην έγνοια μου που είναι η δημόσια και δωρεάν υγεία στο Λασίδι, από οποιαδήποτε θέση, από οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής μου. Όσον αφορά το θερινό σχολείο, οφείλουμε να πούμε ότι είναι ένα project το οποίο επαναλαμβάνεται ανατριετία από το Τμήμα Ιστορίας της Ιατρικής του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρώτη φορά διεξήχθη στον Άγιο Νικόλαο το 2018.
0: Έτσι.
1: Με την φροντίδα τότε του Δημάρχου
0: του Ατώνου του Ζερβού.
1: Το 2022 ως Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Δημοσίων Σχέσεων είχα αναλάβει πάλι εγώ συνδιοργανώτρια εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας. Οπότε όταν φέτος η καθηγήτρια, η κυρία Καραμάνου, που είναι υπεύθυνη του εργαστηρίου, απευθύνθηκε σε μένα και μου λέει αυτή τη φορά θα θέλατε σαν διοικήτρια των νοσοκομείων να συνδράμετε στην Οργανωτική Επιτροπή, προφανώς ήταν κάτι το οποίο για μένα ήταν, μου έδωσε μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά, οπότε το έκανα με όλη μου την καρδιά.
0: Και το περιεχόμενό του, ενστομία, πιο μπορούμε να πούμε ότι ήταν το στίγμα που άφησε πίσω, μια και αναφέρθηκε το στίγμα στο τρίμερο αυτό, ποιο είναι, Ευαγγελία Φανδουράκη?
1: Αυτή τη στιγμή το εργαστήριο αυτό μελετάει γενικότερα το στίγμα στην ιατρική του συγκεκριμένου θερινού σχολείου, ήταν σχετικά με τις ψυχικές ασθένειες. Μας βοήθησε πάρα πολύ και η βιβλιοθήκη Μανουήλ Φουντουλάκη. Μας παρουσίασε στο κοινοτικό κατάστημα Ελούντας μία ταινία σχετικά με τις ψυχικές νόσου και τη διαβίωση στο ψυχιατρίο των Χανίων, τη μεταβατική περίοδο μεταξύ του κλεισίματος και του ανοίγματος των ψυχικών δομών που είναι πιο κοντά στην, που θέτουν τους τρόφιμους λίγο πιο κοντά στην κοινότητα. Και γενικά τα ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι είχε ενδιαφέρον και είχε και αρκετές ομιλίες και πάρα πολλές άλλες δράσεις το τρίμερο αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι το παρακολούθησαν και βρίσκονταν εδώ σίγουρα γνώρισαν και την περιοχή μαζί με τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις αλλά και όλο εκείνο το φιλόξενο περιβάλλον που έχουμε σαν Μεραμπέλο.
1: Σωστά, φροντίσαμε για το διάστημα το οποίο δεν βρίσκονταν στις αίθουσες των μαθημάτων να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούσαν από το Μεραμπέλο, να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούσαν από την περιοχή μας. Σίγουρα το κομμάτι της Πιναλόγκα είναι το αυτό που ενέπνευσε εξ αρχής και την καθηγήτρια την κυρία Καραμάνου και αποτελεί μια σταθερά του εργαστηρίου αυτού, δηλαδή η παρουσία μας εκεί, η συζήτηση μέσα στους χώρους για τον τρόπο ζωής των εχανσενικών, για το πώς το βίωνε η τοπική κοινωνία όλο αυτό το διάστημα, όπως επίσης και για την αλλαγή στην πορεία των χρόνων, mm-hmm. από τη στιγμή που έκλεισε η Σπίνα Λόγκα ως προκομείο και σε αυτό που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή, δηλαδή ένα μνημείο πόνου, ένα μνημείο αγανάκτησης, ένα μνημείο μνήμης για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχαναν όχι απλά τη ζωή τους, έχαναν ουσιαστικά την ίδια τους την ύπαρξη για τις κοινωνίες τις οποίες είχαν γεννηθεί.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν όλο αυτό το project, όλη αυτή η δράση για μία φορά ακόμα. Θα ξαναγίνει πάλι μετά από 3 χρόνια, φαντάζομαι, το 2029-30, κάπου εκεί θα πάει την επόμενη φορά. Οπότε θα έχουμε το περιθώριο και τότε να το αναδείξουμε και να το παρουσιάσουμε. Και κλείνοντας τώρα, Βαγγελιό Φανουράκη, αλήθεια, πώς πάει η καθημερινότητά σου τις μέρες αυτές, τι εξέλιξη έχουμε, τι ακούγεται, τι μυρίζεται, τι ως φρένες εσύ ίδια για την αντικατάστασή σου στο νοσοκομείο του Αγίου?
1: Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά καταρχάς εμένα, είμαι σε αναμονή της έκθεσης του ΦΕΚ, δεν έχει βγει ακόμα, οπότε βρίσκομαι σε αυτή τη μέση κατάσταση, βρίσκεται σε επεξεργασία. Εντάξει, ακούγονται αρκετά ονόματα. Θεωρώ ότι αυτό που θα πρέπει να είναι η τελική επιλογή θα είναι ένας άνθρωπος ουδέτερος που δεν θα έχει άμεση σχέση και με τους ανθρώπους οι οποίοι ενεπλάκησαν στην απομάκρυνσή μου. Νομίζω ότι προς τα εκεί προσανατολίζεται και το Υπουργείο. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει την επόμενη μέρα είναι να υπάρξει ισορροπία, να μην υπάρχουν οι διώξεις που υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά και οι διώξεις που υπήρχαν σε όποιον δεν δέχτηκε να πάει κόντρα σε μένα με όλα όσα παρατηρήσαμε στα social media αυτόν τον 1,5 χρόνο. Δηλαδή εμένα εν τέλει από την απομάκρυνσή μου και μετά το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η καλή λειτουργία του νοσοκομείου, οι ισορροπημένες σχέσεις με τους εργαζόμενους και από εκεί και πέρα το δικό μου κομμάτι, για το οποίο πάλι ευχαριστώ τον κόσμο για την αμέριστη συμπαράστασή του και τη στήριξή του σε όλο αυτό, θα πάρει το δρόμο του έτσι όπως σας είπα εξ αρχής. Θα κινηθώ πλέον νομικά και εκεί πέρα θα, παρά τις κακόβουλες γλώσσες και παρά τα ανώνυμα δημοσιεύματα και παρά τον τρόπο που προσπαθούν να δείξουν ότι η Ευαγγελία Φανουράκη ήταν ένα τέρας και έπρεπε να απομακρυνθεί, εγώ θα διεκδικήσω την αποκατάστασή μου στα δικαστήρια, στη δικαιοσύνη, στην οποία πιστεύω απεριόριστα.
0: Πολύ ωραία. Βαγγελία Φανουράκη, φρόντας κράνος για να μην μας δαγκώσει και να μας χτυπήσει, αποχαιρετώ από τον αέρα μας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση και την όλη αυτή κουβέντα την οποία είχαμε για το πολύ ενδιαφέρον θέμα του Summer School που έγινε για μία φορά ακόμα στον Άγιο Νικόλαο. Τα υπόλοιπα σχόλια τα οποία κάναμε. Εύχομαι καλή δύναμη στην υπόλοιπη της ημέρας και καλή πορεία σε όλες τις υπόλοιπες εξελίξεις που τις περιμένουμε κι εμείς με αγωνία να επιτευχθούν το επόμενο διάστημα. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: 25 μετά από τις 9, εδώ είμαστε, εδώ είστε και χθες έγινε η παρουσίαση μιας καταπληκτικής ιδέας που είχε ο Γιάννης Ρουκουνάκης, ο ενταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα υγείας του Δήμου του Αγίου Νικολάου, για την δημιουργία μιας δράσης που έχει να κάνει με την ασφαλή παρουσία των παιδιών στα σχολεία το πρωί και το σχόλασμά τους το μεσημέρι. Μια δράση που έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια των μαθητών που όπως έρχονται και αποχωρούν από τα σχολεία. Έγινε χθες συνέντευξη τύπου, ήμασταν εκεί, καταγράψαμε τους χαιρετισμούς, έχει διενεύει το θέμα στο φωνή.gr. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Γιάννης Ρουκουνάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ορθοπαιδικός γιατρός, στην εισαγωγή του, χαιρετίζοντας την δράση αυτή που ήταν μια δική του ιδέα, μια πολύ πρωτότυπη ιδέα, η οποία δεν ξέρω πραγματικά εάν έχει συμβεί ξανά στην υπόλοιπη χώρα. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά.
3: Καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήρθατε σήμερα εδώ πέρα για να σας παρουσιάσουμε μια πρωτότυπη δράση, το ασφαλές βήμα, το οποίο πώς ξεκίνησε. ξεκίνησε με μια καθημερινή ιστορία που ζούμε όλοι μας, και αφού τα τελευταία χρόνια ανακατεύθηκα με τα θεσμικά εδώ του Δήμου, είπα τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Και αφού τα τελευταία χρόνια ανακατεύθηκα με τα θεσμικά εδώ του Δήμου, είπα τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες μας, τα παιδιά μας, να γινόμαστε

0: να δώσω είναι ότι κάθε μέρα έως και περίπου Τετάρτη Δημοτικού κρατάμε τα παιδιά μας από το χέρι, τα πηγαίνουμε στο σχολείο, μέσα στη βιασύνη μας τα περνάμε ανάμεσα από αυτοκίνητα, έχουμε άγχος να φτάσουμε πριν χτυπήσει το κουδούνι, υπάρχει γενικότερα ένας εκνευρισμός και ουσιαστικά αυτό το μεταδίδουμε και μέσα στα παιδιά μας. Γενικότερα υπάρχει ένα χάος στην προσέλευση των παιδιών, αλλά και το ίδιο συμβαίνει και κατά την αποχώρησή τους. Εγώ ως ορθοπαιδικός χειρουργός έχω δει όμως και το παραπέρα, που τι γίνεται όταν αυτό το χάος διαταραχθεί. Βλέπουμε λοιπόν τραυματισμένα παιδιά στα επίγοντα, βλέπουμε κατάγματα, βλέπουμε βαριά τραύματα τα οποία ενδεχομένως να μπορούν να στιγματίσουν μια οικογένεια σε όλη της τη ζωή και έναν άνθρωπο. Μέσα λοιπόν από όλη αυτή την ιστορία σκέφτηκα να γίνουμε εμείς τα παραδείγματα στα παιδιά μας, τα σωστά παραδείγματα στα παιδιά μας και όχι τα λάθος. Έτσι λοιπόν η ιδέα μου αυτή άρχισε να υλοποιείται μετά από την επίσκεψή μου στην τροχέα Αγίου Νικολάου και τη συζήτησή μου με τον διοικητή της τροχέας κύριο Ζερβάκη, όπως και με την επίσκεψή μου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τη συζήτησή μου με τον κύριο Μαμάκη, τον διευθυντή, την κυρία Ρινάκη, την κυρία Κούκη, που αμέσως αγκάλιασαν αυτή την δράση και την ιδέα ώστε να την υλοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν το ασφαλές βήμα, όπως την ονομάσαμε, δεν είναι απλά μία δράση ξύλινη. Είναι μία δράση διαδραστική, μία δράση βιωματική, που ουσιαστικά τα παιδιά μας θα μας διδάξουν. Έτσι λοιπόν τα παιδιά μας, παρόλο που εμάς μας έχουν σαν ήρωες και μαθαίνουν από εμάς, αυτή τη στιγμή θα κάνουμε το αντίθετο. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε εμείς παραδείγματα από τα δικά μας παιδιά. Έτσι λοιπόν τα δικά μας παιδιά θα είναι οι δάσκαλοι σε εμάς. Συνήθως το πώς θα κυκλοφορήσουμε στον δρόμο δεν θα το μάθουμε μέσα από ένα βιβλίο, δεν θα το διαβάσουμε κάπου. Τα παιδιά λοιπόν θα βλέπουμε εμάς. Όταν ο γονιός συμπεριφέρεται σωστά, έτσι λοιπόν και το παιδί θα μάθει να συμπεριφέρεται σωστά. Όταν ο γονιός θα μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγά, έτσι το παιδί μεθαύριο θα του φαίνεται καθόλου παράξενο να μιλάει και εκείνο στο τηλέφωνο ή να παρανομεί. Όταν ο γονιός παραβιάζει το φωτεινό σηματοδότη και το παιδί θα του φανεί παράξενο να τον παραβιάσει. Όταν ο γονιός δεν θα περάσει στο δρόμο από τη διάβαση πεζών αλλά θα την παραβλέψει, έτσι λοιπόν και το παιδί απερίσκεπτα θα το κάνει το ίδιο πράγμα. Αυτό όμως μπορεί να έχει κάποιες συνέπειες. Έτσι εμείς με αυτή τη δράση, με το ασφαλές βήμα, θέλουμε το παιδί μας να αλλάξει την φιλοσοφία και να γίνει ο φύλακας άγγελος του γονέα, των γονιών του. Θέλουμε το παιδί μας να μας πει «Μπαμπά, βάλε τη ζώνη ασφαλείας. Μην ξεκινήσεις το αυτοκίνητο χωρίς να φορέσεις ζώνη ασφαλείας. Θέλω να μας πει «Μαμά, μην μιλάς στο κινητό την ώρα που οδηγείς. Κλείστο». Θέλουμε να πει στον παππού και στη γιαγιά «Δεν θα περάσουμε από αυτό το σημείο. 10 μέτρα πιο πέρα έχει διάβαση πεζών, θα περάσουμε από τη διάβαση πεζών». Έτσι λοιπόν η αθώα φωνή του παιδιού θα πρέπει να μας ξυπνήσει από το λίθαργο που ζούμε, από το λίθαργο της βιασύνης μας και ουσιαστικά της καθημερινότητας και πολλές φορές της ρουτίνας που δεν σκεφτόμαστε αυτά που κάνουμε. Έτσι ξεκινάμε μία καμπάνια σε αγαστή συνεργασία με την τροχέα του Αγίου Νικολάου και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Νομούλας Ιθίου, ώστε να γίνει μία αφύπνιση. Όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εμείς σας θέλουμε δίπλα μας γιατί θεωρούμε ότι εσείς είσαστε οι πρεσβευτές που θα μεταδώσετε αυτό το μήνυμα εδώ στο Δήμο, εδώ στην Κρήτη μας και αν μπορούμε εδώ σε όλη μας την Ελλάδα. Είναι ένα μήνυμα που θα πρέπει να αφυπνίσει γενικά όλους τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε από την ερχόμενη σχολική χρονιά να την επεκτείνουμε αυτή τη δράση όπως είχαμε συζητήσει, να κάνουμε περισσότερα πράγματα και το μήνυμα αυτό να μεταδοθεί παντού. Να ξεκινήσουμε από το μικρό Δήμο, να πάμε στην Κρήτη και να πάμε και σε όλη την Ελλάδα. Και με τη βοήθεια τη δικιά σας φυσικά, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Η δράση αυτή έχει διάφορους παράγοντες. Δεν θα μιλήσω τώρα πάνω σε αυτούς, καθώς θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον διοικητή της τροχέας Αγίου Νικολάου, αστυνόμο Α, κύριο Πέτρο Ζερβάκη, ο οποίος θα μας αναπτύξει το κομμάτι με το οποίο η ελληνική αστυνομία θα βοηθήσει και θα υλοποιήσει αυτό. Και να τον ευχαριστήσουμε συγχρόνως.
1: Και το λόγο πήρε ο κύριος Πέτρος Ζερβάκης και ανέπτυξε τη θέση από τη μεριά της τροχέας.

0: Η σύμβουλος από την πρωτοβάθμια και η προϊσταμένη των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Νικολάου και της Τμήματος Υγείας, αλλά και ο σκηνοθέτης του τηλεοπτικού σποτ που έγινε για τη δράση αυτή. Μια σπουδαία δράση, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία από τον κύριο Ρουγνάκη, που πραγματικά έχει δει το όλο θέμα με πάρα πολύ έτσι, θέρμη και πάρα πολύ ενδιαφέρον και με πολύ επιστημονικά τεκμηριωμένο και σωστό τρόπο για την, με τη συνεργασία και των υπολείπων φορέων για την δράση αυτή, η οποία θα απασχολήσει περίπου 200 παιδιά, από τα οποία θα πάρουμε σίγουρα σημαντικές ιδέες και προτάσεις για την καλύτερη προσέλευσή τους στο πρώτο σχολείο και το καλύτερο σχολάσμα το μεσημέρι. Εμείς εδώ στον Άγιο Νικόλαο τώρα είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε και τρίκαλα στον Άγιο Νικόλαο, δηλαδή τρία καταστήματα τα οποία πραγματικά ζούμε το καλοκαίρι και όλη την περίοδο του χρόνου, όταν είναι και τα τρία ανοιχτά στην καλύτερη τους μορφή. Πιάτσα, πλατεία Άγιο Νικόλαο, εκεί ξεκινάει ο ρυθμός της πόλης και συναντάμε φίλους και γνωστούς, επαγγελματίες, συναδέλφους, και εκεί πραγματικά βιώνουμε την καθημερινότητά μας με τον καλύτερο και πιο λαχταριστό τρόπο. Πιάτσα, καφέ, κάτι μπορούμε να κάνουμε και στο λιμάνι, στο Μπάγιαμαρ, εκεί όπου από το πρωί με το θαλασσινό αεράκι και την άβρα του λιμανιού του Αγίου Νικολάου διαπιστώνουμε ότι μπαίνει και βγαίνει κόσμος και πηγαίνει έρχεται, και περνάμε ευχάριστα μέχρι το βράδυ που ο ρυθμός λιγάκι ανεβαίνει και τα μπιτάκια γίνονται πιο έντονα και τα κοκτέιλ παρελάβουν μπροστά από το τραπέζι μας. Και βέβαια ασφαλώς το Αμμούδι, η καλύτερη στιγμή της πόλης, εκεί όπου το νησί ζει μες στο νησί και εκεί όπου το καλοκαίρι στο νησί αποκτά την καλύτερη του στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν για Άγιο Νικόλαο και καλοκαίρι στο νησί, τρεις μαγαζάρες, Πιάτσα, Μπάγιαμαρ και Αμμούδι. Και το καλοκαίρι στο νησί είναι σίγουρα το καλύτερότερο, γιατί έχουμε αυτά τα τρία μαγαζιά στον Άγιο Νικόλαο.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες! Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς, με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo! Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, 42 μετά από τις 9, 18 δηλαδή πριν από τις 10. Πάμε αέρα και σήμερα μαζί. Και αν σκέφτεστε κάπου για φαγητό, τότε μία είναι η επιλογή. Εκτός Αγίου Νικολάου, Λίμνες, Ταβέρνα Χριστίνες, εκεί όπου η παράδοση σμίγει με το σήμερα, εκεί όπου φιλοξενία πραγματικά έρχεται στο δικό μας τραπέζι και μας προσφέρει τα καλύτερότερα που έχει η κουζίνα. Σε ψητά, σε σαλάτες, αλυφές, σε κέφι, σε διάδεση και πάνω απ' όλα σε εξυπηρέτηση. Χριστίνης, όπως λέμε, καλό φαγητό στο Πάνω Μεραμπέλο. Γι' αυτό λοιπόν, μην το σκέφτεσαι, μεσημέρι και βράδυ, εκτός από Δευτέρα, καθημερινά Ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνες. Και καλό φαγητό έξω από τον Άγιο Νικολάο. Ένα δελτίο τύπου πήραμε χθες στο Δήμο του Αγίου Νικολάου σχετικά με τη συνάντηση που έγινε στο γραφείο του Δημάρχου μεταξύ του κυρίου Μανώλη Μενεγάκη και των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων. Της Νεάπολης, του Κρούστα και του Καλουχωριού και της Πρίνας. Εκδοματική χαρακτηριστική από το Δήμο του Αγίου Νικολάου συνάντηση αυτή. Πάμε να δούμε αν την ίδια ακριβώς άποψη έχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτήν. Πάμε να καλωσορίσουμε στον αέρα μας τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Νεάπολης, τον κύριο Δημήτρη Γαλανάκη. Κύριε Γαλανάκη, καλημέρα, καλωσορίσατε.
1: Καλημέρα.
0: Επικοδομητική χαρακτήριση ο Δήμαρχος συνάντηση που είχατε χθες στο γραφείο του, οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων Νεάπολης, Κρούστα, Καλουχωριού και Πρίνας, κύριε Γαλανάκη, έτσι ήταν τα πράγματα πραγματικά?
1: Αυτό θα δείξει βέβαια στο μέλλον. Είπαμε ορισμένα πράγματα. Είπαμε ότι κάθε κοινότητα που έχει τα δικά της προβλήματα, είτε χρηματοδοτήσεις, θα πάνε με τον Δήμαρχο να διεκδικήσουν μαζί, είτε περιφέρεια είναι είτε υπουργείο. Ότι κάθε κοινότητα έχει τα δικά της προβλήματα.
0: Ασφαλώς, ιδιαίτερα.
1: Εγώ θα αναφερθώ στα δικά μας εδώ.
0: Τα της Νεάπολης.
1: Που εκκρεμούν. Το πρώτο θετικό που αποκόμισα εγώ από εκεί είναι η πράξη αναλογισμού. Που τώρα και δεκαετία εκκρεμούσαν, που είχαν γίνει από τον πρώην Δήμο, δεν προχωρήσανε μετά που έφυγε ο Δήμος. Οι δημοτικές που ήρθανε δεν προχωρήσανε. Μόνο στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Αντώνη Τζερβού τις είχε βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ενταχθούν σε ένα υπογραφή σύμβαση. Τότε επειδή ήταν και το Αγίου Νικολάου, είχαν πει και ο Δήμαρχος του Μενεγάκη και ο κύριος Κοτσίνης τότε να τις αφήσουμε, να τις βάλει, να τις εντάξει ο κύριος Μενεγάκης. Να ξεχωρίσει το Αγίου Νικολάου, επειδή το Αγίου Νικολάου είναι λίγο, θα είχαν πρόβλημα τις δικαστικές ιστορίες, είναι πολλά τα συμφέροντα εκεί πέρα. Και έτσι είναι. Τώρα και δύο χρόνια όμως, γι' αυτό ανησύσαμε. Τελικά ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε, πήρε τα τηλέφωνα, δεν προλαβαίνει την Τετάρτη να συμβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να υπογράψει τη σύμβαση με τον ανάδοχο. Όποτε μέχρι τις 15 που θα είναι το επόμενο συμβούλιο, οι πράξεις θα μπουν μέσα και φεύγει ένα μείζοθέμα που είναι στην Νεάπολη χρόνια.
0: Μάλιστα. Οπότε δεσμεύτηκε με συγκεκριμένες ημερομηνίες να γίνουν κάποια πράγματα έτσι όπως έπρεπε να γίνουν χρόνια τώρα. Πριν δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος χθες συνάντηση ότι αυτό θα γίνει άμεσα. Πολύ ωραία.
1: Ναι, μα δεσμεύτηκε και μπροστά σε όλους.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, σε μέρα οι άλλοι, εντάξει. Αλλά μπροστά πήρε τηλέφωνο και τις υπηρεσίες να του πούνε τα λεφτά για να τα βάλει. Γιατί τώρα δεν προλαβαίνει αύριο μεθαύριο που έχει συμβούλιο. Θα μπει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπουν οι πράξεις να μπορεί να υπογραφεί με τον δέδαλος ανάδοχος.
0: Πολύ ωραία.
1: Κατάλαβες.
0: Για τα υπόλοιπα λοιπόν, θέματα τώρα που αφορούν την Νεάπολη, σχολικό συγκρότημα, γήπεδο και άλλα.
1: Λοιπόν, άκου. Στην Νεάπολη θα κάνει μέχρι τις 29 του μηνός, θα κάνει μια επίσκεψη με τις τεχνικές υπηρεσίες.
0: Πολύ ωραία.
1: Για να δούμε το θέμα του βρεφικού. Έχουμε το θέμα του βρεφού. 20 παιδιά μένουν απ' έξω. Το γήπεδο, τη διάνοιξη του δρόμου και στην καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο θέμα που θα έρθει να το εξετάσουμε και αυτή τη μέρα, που θα έρθει με τσίπη, είναι πού θα στεγαστεί το γραφείο του Πανεπιστημίου. Ένα μείζον θέμα που έχει καθυστερήσει. Αυτά, μετά, μόλις αυτά τελειώσουν, θα κάνουμε εμείς συμβούλιο στην κοινότητα και θα έρθει εκεί με χρονοδιάγραμμα όλα αυτά να μας τα πει.
0: Μάλιστα. Οπότε μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα σε μια διαδικασία τέτοια υλοποίησης με βάση συγκεκριμένες ημερομηνίες που η εξέλιξή τους θα δει.
1: Αυτές θα τις πούμε στο συμβούλιο. Θα κάνουμε συμβούλιο.
0: Άμεσα. Ωραία.
1: Θα πούμε. Στο συμβούλιο θα είναι γραφικός. 20 παιδιά μην έξω. Τι γίνεται. Έχει ένα σχέδιο ο Δήμαρχος. Θα θέλει να μας το πει.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι να επεκτείνει το βρεφικό. Εντάξει. είναι η ανάπλαση που του έχουμε καταθέσει, σχέδια με, που μας τα ζήτησε, ή άλλο το τεχνικό πρόγραμμα 24-28. Εκεί δεν έχει αγγίξει τίποτα. Δεσμεύτηκε και εκεί να κάνουμε μια συζήτηση πώς πρέπει να ξεκινήσουμε. Γιατί να κάνεις διεθνές διαγωνισμό. Αυτό θα πάει 4-5 χρόνια.
0: Σίγουρα θα καταστρέψει πάρα, πάρα,
1: πέντε, δηλαδή,
0: πάρα πολύ.
1: Όνειρο ξεχασμένο.
0: Και μιλάμε για την ανάπλαση της πλατείας.
1: Άρα δεν το θέλαμε fast track.
0: Μιλάμε για την ανάπλαση της πλατείας, κύριε Γαλανάκη, που έχει ξεκινήσει επειδή είναι Νέα Πολύ, αν θυμάμαι καλά.
1: Και γενικά και το ιστορικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Τις δρόμους, την πορεία του νερού, τις κρίνες, όλα αυτά. Εμείς έχουμε καταθέσει πρόταση τεκμηριωμένη, με σχέδιο, με τα πάντα, με τους δρόμους, με όλα. Κατάλαβες.
0: Πολύ ωραία. Οπότε και σε αυτό
1: το
0: μπήκανε κάποιες μεροπλήσεις.
1: Όπως και το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι αρέσει υπογράψει ο ανάδοχος για το χλωροτάπητα, που είναι σε αυτό το χρόνο, δεν μπορεί να παίξει μπάλα η ομάδα. Καινούργια σεζόν, όπως εκκρεμεί να πάμε στην περιφέρεια για τη χρηματοδότηση. Είναι το στέγαστρο που πρέπει να... και ο δρόμος από κάτω από το νοσοκομείο. Αυτά έχει δεσμευτεί η περιφέρεια ότι θα τα χρηματοδοτήσει. Θα πάμε παρέα με τον Δήμαρχο και έρθει και από την Αθλητική Ένωση και στην περιφέρεια και στον Δήμαρχο μπροστά. Και σε εμάς θα δούμε ποιος...
0: Φταίει και δεν προχωράει το όλο ζήτημα. Πολύ ωραία.
1: Και δεν προχωράει.
0: Το φλέγον θέμα με το σχολικό συγκρότημα, κύριε Γαλανάκη.
1: Όλα αυτά τα βασικά. Τα έξι βασικά πράγματα προς το παρόν βέβαια. Εντάξει.
0: Το φλέγω θέμα...
1: Έχουμε την καθημερινότητα.
0: Το θέμα με το σχολικό συγκρότημα, έχουμε κάποια εξέλιξη εκεί. Θα μεταφερθεί κάποιος με τα σχολεία.
1: Θα έρθει ο Δήμαρχος με τον επιβλέποντα, με τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών,
0: μάλιστα,
1: οι οποίοι θα δώσουν χρονοδιάγραμμα. Πότε θα μπουν τα παιδιά μέσα. Αυτοί ξέρουν θα μας πούνε. Αυτοί θα αναλάβουν για την ευθύνη.
0: Μάλιστα. Οπότε, το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο για την περιοχή της Νέας Πόλης, να δούμε αν θα
1: επιβεβαιωθεί. Είχαμε την κακή τύχη και πέσαμε σε κακό εργολάβο. Αυτό ήταν το κακό.
0: Δεν φταίει μόνο ο εργολάβος και η διαχείριση η οποία έγινε για τον εργολάβο το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν η καταλληλότερη. Τέλος πάντων, μην την ξύνουμε τώρα άλλες πληγές. Να δούμε τώρα από εδώ και πέρα τι μπορεί να γίνει για να ολοκληρωθούν θέματα που άπτονται της καθημερινότητας της Νέας Πόλης.
1: Θα δεσμευτεί η τεχνική υπηρεσία, θα μας πει χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι.
1: Τότε θα μπει. Αυτό μας θα κάνουμε και εδώ για μένα τι θα κάνουμε.
0: Τι,
1: αυτοί θα μας πούνε. Εμείς δεν ξέρουμε. Θα έρθουν και οι συλλόγοι των γονέων και του λυκείου και του γυμνασίου να είναι παρόν, να ακούσουν.
0: Σωστά, σωστά. Για να έχουν και αυτή ενημέρωση.
1: Δεν καθόμαστε. Γιατί μας λένε τι κάνετε, τι κάνετε. Ορίστε. Ελάτε εδώ, ακούστε εσείς από τα πόρτα σίλια.
0: Πολύ ωραία. Περιμένω λοιπόν τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Κύριε Γαλανάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλή και δημιουργική μέρα να έχετε. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Yeah.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Ναι, λοιπόν, η παρουσία των Πρόεδρων στο γραφείο του Δημάρχου έδωσε κάποιες δεσμεύσεις από τη μεριά του Δήμου, κάποιες ημερομηνίες και επόμενες κινήσεις, οποίες έπεται να γίνουν για να προχωρήσουν κάποια από τα έργα που είναι άμεσης ανάγκης να ξεκινήσουν ή να ολοκληρωθούν ή να συνεχιστούν στην περιοχή της Νέα Πόλης. Όπως μας τα περιέγραψε ο κ. Δημήτρης Γαλανάκης.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν οι τοπικοί Ιωνίες αντιδρούν, η τοπική κεντρική διοίκηση να αντιλαμβάνει τι ακριβώς έχει γίνει και να δείχνει ότι προχωρούν πράγματα τα οποία είναι αναγκαία να γίνουν και να ολοκληρωθούν. Είχαμε χθες το απόγευμα μια ενδιαφέρουσα δράση που έγινε στο μουσείο εδώ του Αγίου Νικολάου από την εφορία αρχαιολογικών

0: και το Δήμο του Αγίου Νικολάου. Ανοιχτά μουσεία ήταν το σύνθημα. Τα μουσεία χθες ήταν ανοιχτά και ο Αγίος Νικόλαος είχε επιλεγεί σαν ένα από τα μουσεία εκείνα για να γίνει μια ανοιχτή εκδήλωση στον κόσμο, την οποία παρουσίασε η κυρία Βάσο Ζωγραφάκη, αναπληρώτρια προσταμένη της ΕΦΑΛΑΣ, εφορία αρχαιοτήτων Λασιθίου. Πάμε να πάρουμε μια έτσι γεύση από τα όλα όσα υπόθηκαν εχθές στο Μουσείο του Αγίου Νικολάου, στην κλήρωση αυτή η οποία έγινε, που είχε να κάνει με την ημέρα μουσείων και τα ανοιχτά μουσεία που ήταν χθες σε ολόκληρη τη χώρα. Να ακούσουμε λοιπόν το χειρισμό που απέφθηνε η κυρία Ζωγραφάκη.
1: Σας καλωσορίζω εκ μέρους της ΕΦΑΛΑΣ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων που έχει καθιερωθεί από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, ΚΟΜΟ. Το φετινό θέμα του εορτασμού είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Τίποτα δεν ταιριάζει περισσότερο στο δικό μας μουσείο, αφού σε αυτό ακριβώς είναι αφιερωμένο, στη συνάντηση ανθρώπων του παρελθόντος και του παρόντος στον ίδιο χώρο. Στην αίθουσα μάλιστα της εισόδου, που χωροταξικά βρίσκεται στο κέντρο της κάτωψης των εκθεσιακών χώρων, παρουσιάζεται το θέμα «Η αρχαιολογία στην Ανατολική Κρήτη, ένα διεθνές σημείο συνάντησης για πάνω από ένα αιώνα». Εδώ αναδεικνύεται η πλούσια αρχαιολογική δραστηριότητα στην Ανατολική Κρήτη από το 19ο αιώνα έως σήμερα, με αναδρομή στις αρχαιολογικές έρευνες που διενεργήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και τις ξένες αρχαιολογικές σχολές. Διαχρονικά, όπως άλλοτε και μέχρι τώρα, επισκέπτες και ερευνητές από όλα τα μέρη του κόσμου συναντώνται εδώ και όλοι μαζί συναντούν και γνωρίζουν τους αρχαίους κατοίκους της Ανατολικής Κρήτης μέσα από τα εκθέματα του φιλόξενου μουσείου μας. Η σημερινή εκδήλωση οργανώνεται από κοινού, από την εφορία μας, με την εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων και με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, τον οποίο ευχαριστούμε για τη συμβολή του, κυρίως τον Δήμαρχο Μανώλη Μενεγάκη και τους αντιδημάρχους Γεωργία Πολυχρονάκη και Γιώργο Μπελούκα. Ευχαριστούμε επίσης την Εφημερίδα Ανατολή και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ακόμη ονομαστικά τους πολύτιμους συναδέλφους μου στην ΕΦΑΛΑΣ για την πρόθυμη συνδρομή για την προετοιμασία της εκδήλωσης, την Κλειό Ζερβάκη, τον Ζαχαρία Λαμπρινό και βέβαια την Πόπη Δαβράδου, αρχιφύλακα του μουσείου, και μέσω αυτής το προσωπικό του. Η περιοχή της Ελούντας έχει σήμερα την τιμητική της, αλλά προγραμματίζουμε πολλές ομιλίες το καλοκαίρι, κάθε μια αφιερωμένη σε άλλη περιοχή, γιατί όλη η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχει να επιδείξει πολύ σημαντικές αρχαιότητες. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το ταξίδι μας στο παρελθόν.
0: Αυτά είπε η κυρία Βάσο Ζωγραφάκη και εξελίχθηκε συνέχεια η εκδήλωση με την ίδια να μιλάει για την Ολούς, για τα θέματα που αγγίζουν θάλασσα, ένα τελεφός που κατέβηκε από την Αθήνα και βέβαια όλη η υπόλοιπη εκδήλωση η οποία έγινε στον έθριο χώρο στην πίσω μεριά του μουσείου, μέσα στα όρια του μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου του Αγίου Νικολάου, και είναι μεγάλη χαρά γιατί εκεί θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις το καλοκαίρι και σίγουρα θα αποκτήσει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ο χώρος εκεί για το φετινό μας καλοκαίρι. Εδώ είμαστε εμείς και σήμερα είναι Τρίτη, οπότε αύριο έχουμε στο νου μας ότι όλοι όσοι κινούμαστε με πετρέλαιο κίνησης θα βάλουμε σούπερ πετρέλαιο κίνησης σε τιμή απλού πετρέλαιο κίνησης μόνο στο πρατήριο Τζιάν Ζαχαρία από τον Άχη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Γιατί εκεί ξέρουμε ότι πάρα πολύ καλά το αυτοκίνητό μας είναι στα καλύτερα χέρια εκεί για τα καύσιμα και για την καθαριότητά του, με πλυντήριο που λειτουργεί 24 ώρες 24 ώρο, με απεινωσμένο νερό για να μην έχει θαμπάδες, λεκέδες και άλλα άσχημα αντικείμενα στην επιφάνειά του. Και βέβαια ξέρουμε ότι εκεί πλέον λειτουργεί ηλεκτρική και ένα βουλκανιζατέρ, το οποίο είναι υπερσύγχρονο. Γι' αυτό λοιπόν, για ό,τι απασχολεί το αυτοκίνητό μας, πρατήριο Τζιάν, Ζαχαρία Παντονάκη και αξεσουάρ και υπέροχες προτάσεις για την καλή συσία του αυτοκίνητου μας και το οχήματός μας. Και βέβαια το καφέ Τζιάν Συγγωνία, για να βάλουμε όλα εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε σε μία τάξη και να ξεκινήσουμε από εκεί την ημέρα μας με συναντήσεις συνεργατών και φίλων στο πρατήριο Τζιάν Ζαχαρία Παντονάκη, που είναι η προσωποποίηση της εφροντίδας του αυτοκίνητου και βουλκανιζατέρ πλέον για όλα τα οχήματα, ζυγοστάσμευση, ευθυγράμμιση και δωρεάν υπηρεσίες συμβουλής για το πότε πρέπει να αλλάξετε τα λάστιχά σας και σε τι κατάσταση αυτά βρίσκονται. Ζαχαρία Παντονάκη, θέση φράμα στο αμμούδι, είναι αυτό που λέμε φροντίδα αυτοκίνητου. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο ακριβώς στο. Να έχετε μια πολύ καλή υπόλοιπη ημέρα, καλό υπόλοιπο στο ό,τι και αν κάνετε και να ακούτε πάντα ραδιόφωνο. Πάντα εδώ στον 104,4. Καλημέρα. Τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί ακριβώς στις 8.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπιγιά στον 104,4.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

στον 4,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: μπορώ να την αφήσω χάνω.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
6: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Είχα μια φίλη που τη λέγαν Ελσή, που μέναμε μαζί κάπου στο Τσέλσι. Δεν ήταν ντροπαλή ούτε ωραία, πουλούσε με την ώρα την παρέα. Σαν πέθανε

στον ραντεβού την ερημιά. Στα φτωχικά καφενεδάκια της μιας δραχμής

0: προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: 104,4.

0: φεγγάρι που να σου ματώνει την καρδιά.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
2: Στο μοντέρνο ρυθμό, και μες στην τρέλα του τουίστ.

0: 104,4.
1: Μοναχή μου παλεύω σε ένα κόσμο σκληρό. Λίγη αγάπη γυρεύω, αλλά πού να τη βρω. Μοναχή μου παλεύω και βοήθεια καμιά. Γιατί εσύ που λατρεύω,

όταν βγαίνω εκεί έξω, λίγη αγάπη να κλέψω. Δεν μπορώ να το αντέξω πως δεν ζούμε μαζί. Κι όταν σπίτι γυρίζω, κλαίω, σπάω και βρίζω, γιατί πια το γνωρίζω πως αυτή τη ζωή μοναχή μου παλεύω, μοναχή μου παλεύω.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: 104,4. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

94,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: 104,4.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνωτικές.

0: τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσου σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: You know the heart is-

Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά έχουμε λιώσει από το νέο άλμπουμ των Gorillaz που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο. Ένα άλμπουμ που είναι ηχογραφημένο σε πολλές γλώσσες και με αξιόλογες συνεργασίες. Και οι Gorillaz για πρώτη φορά έρχονται στη χώρα μας. Στο πλαίσιο του Athens Release Festival στην Πλατεία Νερού. Ένας λόγος για να πάτε Αθήνα να τους δείτε από κοντά είναι και προνομιακή η τιμή του εισιτηρίου, γύρω στα 50 με 55 ευρώ. Ελπίζω βέβαια να έχετε κλείσει εγκαίρως εισιτήριο, γιατί κάτι μου λέει ότι είχε γίνει ήδη sold out η συναυλία των Gorillaz. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Καλή ακρόαση σε όλους.

My regards από την Macy Peters και προηγουμένως η Loose End. Φοβερή φωνή, ένα ηχόχρωμα που θυμίζει πάρα πολύ την ξεχαστή Amy Winehouse. Και πάμε πίσω στο 1987, η Christians. 11 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Original Harvest for the World των Astley Brothers, οι Christians το διασκεύασαν ακριβώς έτσι και θα το θυμηθούμε παρέα.

Υπέροχος όπως πάντα ο Bruno Mars από το τελευταίο άλμπουμ του The Romantic On My Soul. Μοιάζει και με Ashley Brothers εδώ, μοιάζει και με τον αείμνηστο Curtis Mayfield. Και Κινέζικο Πανεπιστήμιο. Παρακινεί μαθητές και καθηγητές να κλείσουν τα βιβλία και να ερωτευτούν. Μέσα από ταξίδια και δραστηριότητες αναψυχής εθαρρύνει τον πληθυσμό της Κίνας να απολαύσει τον έρωτα και τα λουλούδια και να αποκτήσει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Στόχος να υπάρξει αύξηση των γεννήσεων αντιστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο την ανησυχητική υπογεννητικότητα. Αυτά συμβαίνουν στην Κίνα και εμείς επιστρέφουμε στη μουσική μας με έναν νεαρό καλλιτέχνη που ξεκίνησε την καριέρα του ουσιαστικά κάνοντας διάφορα covers σε τραγούδια της Ριάννα, της Taylor Swift και του Justin Bieber. Μιλάμε για τον Johnny Orlando, Καναδός όπως και ο Justin Bieber άλλωστε. Τράβηξε την προσοχή με τις διασκευές του στο κανάλι που έχει ήδη στο YouTube και μάλιστα ο Johnny Orlando κυκλοφόρησε και ένα νέο single που είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Have Your Lovin'.

Θυμηθείτε το αυτό το όνομα, Τζόνι Ορλάντο, μας θυμίζει και λίγο τον Σόμπερ και εξάλλου έχουν και την ίδια ηλικία. Συνομήλικα είναι τα παιδιά, 23 χρονών. Have your loving και κλείνουμε αυτή την ώρα με την τολμηρή και 10 φορές βραβευμένη με Grammy Billie Eilish που ετοιμάζεται να κάνει τον ντεμπούτο της στο σινεμά. Η ταινία που μάλλον θα πρωταγωνιστήσει και λέμε μάλλον γιατί βρίσκεται ακόμα σε συζητήσεις είναι ο Γυάλινος Κόδων. Σύμφωνα λοιπόν με αμερικάνικα δημοσιεύματα, η Billie Eilish πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην νέα μεταφορά του The Bell Jar της Sylvia Plath. Αν τελικά η συμφωνία κλείσει, η Billie Eilish θα υποδηθεί την Esther Greenwood, τη βασική ηρωίδα του μοναδικού μυθιστορήματος της Plath. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι το βιβλίο της Plath είχε κυκλοφορήσει το 1963 και ήταν ένα βιβλίο πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή καθώς παρακολουθούσε την ψυχική κατάρρευση μιας νεαρής γυναίκας η οποία ζούσε σε ένα αυστηρό κοινωνικό πλαίσιο.

Να πάμε σε διάλειμμα με τον Harry Styles που έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή στο κομμάτι των Tears Sophia's που ακούμε τώρα για λογαριασμό του Radio One. Ο καθένας θέλει να διοικήσει αυτόν τον κόσμο. Και έτσι όλοι τσακώνονται μεταξύ τους. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Lash κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: 104,4 Οάσι Δροσιάς στα FM.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Billie Eilish. Ήδη προβάλλεται στις αίθουσες η ταινία που έχει αποσπάσματα από την τελευταία της περιοδία Hit Me Hard and Soft σε σκηνοθεσία του James Cameron. Να τη δείτε την ταινία αν είστε φαν της Billie Eilish, ευκαιρία είναι να δείτε και αποσπάσματα από την περιοδία της. Και εδώ είμαστε, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και προς το παρόν η βιογραφική ταινία Michael που περιγράφει τη ζωή του Michael Jackson και των αδερφών του Tito, Marlon, Jermaine και Jackie είναι η δεύτερη σε εισπράξεις βιογραφική ταινία με θέμα την μουσική που αναφέρεται δηλαδή σε καλλιτέχνη που έχει άμεση σχέση με μουσική. Πρώτο εξακολουθεί να είναι το Bohemian Rhapsody με θέμα τη ζωή του Freddie Mercury. Και η κατάταξη έτσι για την ιστορία έχει ως εξής και σύμφωνα πάντα με το Billboard. Πρώτη ταινία Bohemian Rhapsody, δεύτερη Michael, τρίτη Elvis, τέταρτη Straight Outta Compton και πέμπτη το Rocketman, η βιογραφική ταινία του Elton John. Ένα από τα κομμάτια που ακούγονται στην ταινία Michael είναι και αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ από το thriller Human Nature.

Και όμως αυτό το συγκρότημα είναι δικό μας, Κυψέλη in Athens, ενεργεί από το 2010. All I Confess. Πραγματικά υπέροχο και στις 10 Ιουλίου, αν όλα πάνε καλά, κυκλοφορεί ολοκένουργιο άλμπουμ

από τους Rolling Stones. Ο τίτλος Foreign Tongues. Γερόλικη της ροκ, αγέραστη όμως. Το άλμπουμ περιέχει 14 κομμάτια και έρχεται μετά το πολυβραβευμένο Hackney Diamonds του 2023. Θα βγει σε όλα τα φορμάτ, ακόμη και σε κασέτα, για εκείνους που επιμένουν στον αναλογικό ήχο.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Έλα με πόλη μαζί, κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

What I Want από τη συνεργασία του Morgan Wallen με τη Tate McRae, και οι δύο έχουν υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία που θα δούμε στις 25 Μαΐου. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και φυσικά στην παρέα σας. Έρχονται λοιπόν τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία στις 25 Μαΐου. Πρώτης υποψηφιότητες η Taylor Swift με 8 συνολικά. Μετά θα σας πούμε και ποια ακολουθούν.

The Life of a Showgirl, όπως ακριβώς λέγεται το άλμπουμ, έτσι λέγεται και το τραγούδι. Βέβαια η Taylor Swift αντιμετωπίζει τώρα τελευταία και διάφορα νομικά θέματα αναφορικά με τον τίτλο του άλμπουμ. Την κατηγορούν ότι έχει κλέψει εντός εισαγωγικών τον τίτλο από κάπου αλλού. Θα τη βρει την άκρη, δεν έχει θέμα η Taylor Swift. Εδώ ήταν μαζί με την φίλη της, την Sabrina Carpenter, που έχει επίσης υποψηφιότητες αρκετές, συγκεκριμένα 7. Δεν είναι η μοναδική όμως που έχει 7 υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία, καθώς συναγωνίζεται την Olivia Dean, τον Morgan Wallen και τον Somber. Από 6 υποψηφιότητες έχουν η Lady Gaga και ο Alex Warren, και από 5 η αγαπημένη Έλα Λάγκλι, ο Λίον Τόμας, αλλά και η Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον, καθώς και το συγκρότημα από το Μεξικό Φέρζα Ρεζίδα, λέω σωστά το όνομά τους, που θα τους ακούσουμε λίγο πριν πάμε σε break. Από 4 υποψηφιότητες έχουν Justin Bieber, Cardi B, Playboi Carti, Tyla, Tate McRae που ακούσαμε προηγουμένως μαζί με τον Morgan Wallen, αλλά και ο Bruno Mars που είναι από τους αγαπημένους μας. Οικοδέσποινα στην τελετή απονομής των Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων θα είναι η Queen Latifah. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο MGM Garden Arena στο Las Vegas. Το ποιοι θα είναι τελικά οι κερδισμένοι θα το μάθουμε στις 25 Μαΐου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος θα υπάρχουν και καινούργιες κατηγορίες, όπως το δημοφιλέστερο καλοκαιρινό τραγούδι, πρωτοπόρος τραγουδιστής, πρωτοπόρο άλμπουμ, τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε στις 25 Μαΐου. Προς το παρόν, μία από τις υποψήφιες που είναι επίσης πολύ αγαπημένη και έχει 7 υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία, παρότι έχει καταγωγή από το Λονδίνο, Olivia Dean.

Αυτό το τραγούδι πρέπει να έχει πάρει στοιχεία από τουλάχιστον 3-4 διαφορετικά κομμάτια από το παρελθόν. Το τριμελές συγκρότημα από την Νορβηγία, Bauza. Bauza στην αργό διαλεκτό του σημαίνει τα κορίτσια που αγαπούν τα γρήγορα αυτοκίνητα και τα πάρτις. Magnetic, ένα πολύ χορευτικό και καλοκαιρινό τραγούδι, γιατί βρισκόμαστε μία ανάσα από το καλοκαίρι. Ένα από τα κομμάτια το οποίο δανείστηκαν εντός εισαγωγικών η Bauza είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου, από το 2012, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

Νομίζω ότι είχε πάρει στοιχεία το τραγούδι των Μπάουζα και από αυτό, με τη βοήθεια ενός καλού φίλου τα βρίσκουμε αυτά. Τι έχει κλέψει ποιος, κλέψει εντός αγωγικών βέβαια, δανειστεί έτσι θα λέγαμε καλύτερα, πιο ευγενικά. 2015 λοιπόν, η Αμερικανή Dance στο Cake by the Ocean. Oh.

Κι όμως έχουν περάσει περισσότερα από 10 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε αυτό και το χορεύαμε. Εννοείται, το χορεύουμε ακόμα και τώρα. Και πλησιάζοντας σε διάλειμμα, η συνεργασία των δύο συγκροτημάτων από το Μεξικό, Fuerza Regida και Grupo Frontera.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
4: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

το πιο αισιόδοξο τραγούδι ever, Life is Beautiful, ακόμα και μια βροχερή ή συννεφιασμένη μέρα. Πάντα υπάρχει κάτι που θα την ομορφύνει αυτό. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Και το αγόρι από την Ιρλανδία ήταν 23 όταν γνώρισε επιτυχία με το Take Me to Church, τώρα είναι 36. Και το ίδιο τραγούδι συνεχίζει να αγγίζει την καρδιά μας, ξεπερνώντας μάλιστα τα 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Hozier.

Στην Ιρλανδία επίσης, όπως και ο Χόζιερ, η Ρόζιν Μέρφι, τραγουδίστρια των Μολόκο, θα θυμάστε τους Μολόκο από τη δεκαετία του 90 και του 2000, και σύμφωνα με το Forbes, η υπηρεσία της Taylor Swift ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία 800 εκατομμύρια προέρχονται από περιοδίες και δικαιώματα τραγουδιών, 600 εκατομμύρια από πωλήσεις τραγουδιών της και 110 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από ακίνητα. Τα σπίτια της Taylor Swift βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, στο Watch Hill, το LA και το Nashville. Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε δισεκατομμυριούχος κυρίως από τα τραγούδια της, αλλά και την προπέρση

Ο 22χρονος Ντίν Γκρίφιν. Μπράβο του, πατάει σε γερές μουσικές βάσεις. Might Be Love και εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο ετοιμάζει η Λίζο. Θέμα του βιβλίου που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβρη. Ένα φλάουτο και ένα τίθασο κοριτσάκι, το οποίο ονομάζεται Μελίσσα Βίβιαν Τζέφερσον, το πραγματικό όνομα δηλαδή της Ελίζο. Little Lizzo meets Sasha Be Floating. Αυτός είναι ο τίτλος. Στις 8 Σεπτέμβρη λοιπόν κυκλοφορεί επίσημα αυτό το παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο της Λίζο, αλλά και καινούριο τραγούδι που θα το συνοδεύει. Υπομονή λοιπόν μέχρι το Σεπτέμβρη, προς το παρόν.

Σας αφήνω σήμερα με μια βουτιά στο χρόνο, 1985, η Shannon στο Do You Wanna Get Away, ένα τραγούδι στο οποίο πάτησε ο Κούγκς στο τελευταίο του hit Get Away. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, τα ξαναλέμε αύριο με στολή εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic, 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Chocos, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.

αγκάθια. Μεταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά,

γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα, γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Θέλω να ζήσω δίχως κανένας να με ρωτάει το πώς και γιατί. Θέλω να ζήσω κλειστό λιμάνι που δεν χωράει καράβι να μπει. Θέλω να ζήσω σ' υπόγειο βασίλειο, κρατά τον ήλιο σου μακριά. Θέλω να ζήσω, να ξεγλιστράω σαν σκιά. Λες μόνο μιας να με κάνεις στάρ, αν κάψω της μοναξιάς μου τα μπαρ. Αν ράψω κουστούμι με φίνο υλικό,

το να ζήσω. Μισώ τα μέτρα, δεν βάζω πύχη όπως βάζεις εσύ. Θέλω να ζήσω στην τύχη αβέρτα, θέλω να ζήσω άγνωστο σκι. Θέλω να ζήσω μ' άδεια μπουκάλια, να μου κρατούν σιωπηλή συντροφιά. Θέλω να ζήσω στο ρίσκο

Σηκώθηκα μέσα στη νύχτα. Το είδωλό μου να την κρίσω στον καθρέφτη. Το φωτεινό καθρέφτη σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Το φωτεινό πρόσωπο σε ένα σκοτεινό κόσμο.

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

άνθρωποι μόνοι, πάνω σε άσφαλτο που λιώνει. Τρέχουν ηλεκτρολόγοι, νύχτα αγωνία, ιδεολόγοι στη γωνία, κρατάν απόχες με μανία. Σκόρπαν στους δρόμους λεωφορεία, συνειδήσεις όνειρα, πορνεία.

ακούσα κάποιον μια βραδιά. Σαν μεθυσμένο να μιλάω. Για τις πληγές που γιατέρευε. Μια περίεργη φωτιά θησαυρίστη η καρδιά.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Chocos, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλλόκοτα πουλιά.

Το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, προϋπήρχε ως οργανικό. Πρωτακούστηκε στην ταινία του Γιάννη Νεγκουλέσκο «Οι ήρωες» στα 1969. Με την μουσική και την ενορχήστρωση του Μάνου Χατζηδάκη. Στα 1976, ως οργανικό πάντα, συμπεριλήφθηκε στον κύκλο «Αθανασία», του συνθέτη. Στα 1983 απέκτησε στίχους και ακούστηκε με την απότην φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Αχουρανέ λοιπόν η μπαλάντα του Ούρη, ένας νέος από το Λίβανο ήταν, όπως λέει χαρακτηριστικά ο συνθέτης, που τραγουδούσε θεϊκά.

Το ελληνικό τραγούδι στους 104,4 στον FM, φίλες και φίλοι, για άλλη μια ώρα, για άλλη μια φορά. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Δύο τραγούδια από τον κύκλο «Ο Μάνος Χατζηδάκης» στην Ρωμαϊκή Αγορά. Ένα τριπλό δίσκο του 1986.

0: Ο Μάνος Χατζηδάκης στη Ρωμαϊκή Αγορά. Κύκλος του 1986 με μια σειρά από ενδιαφέρουσες επανεκτελέσεις. Η Μπαλάντα του Ούρη στα 1969, Οδός Ονείρων στα 1962 και Μια Φορά και Έναν Καιρό στα 1976. Τα ακούσαμε από τον Βασίλη Λέκα τα δύο πρώτα και το τελευταίο. Από την Έλλη Πασπαλά.
1: Μπρος στον καθρέφτη

Παραμένοντας στη δεκαετία του 80, τρία χρόνια μετά, στα 1989, με τους Θάνο Μικρούτσικο και Άλκη Αλκαίου. Με το πλοίο του Φελίνη, από τη φωνή του Διονύση Θεοδόση. Συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του πρώτου «Όσο κρατάει ένας καφές».

Δύο χρόνια μετά, στα 1991, με την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Πρόσωπο με πρόσωπο. Τον Χρήστου Νικολόπουλου και Ελλήνας Νικολακοπούλου, ενορχιστρωμένο από τον Νίκο Αντίπα.

Και από τα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 90 πίσω σε εκείνα του 70. Την Ελευθερία Αρβανιτάκη διαδέχεται ο Μιχάλης Γιολάρης. Μια σύνθεση των Γιάννη Γλέζου και Κώστα Κινδύνη από τη φωνή του.

Ο Μιχάλης Βιολάρης και για τη συνέχεια. Αυτή τη φορά σε μια σύνθεση των Βασίλη Κουμπί και Κώστα Γεωργούσοπουλου. Ο Χαρίλαος.

Τους Κουμπί Γεωργουσόπουλο διαδέχθηκαν οι Κρυμιζάκης Τσότου. Αγαπιόμασταν από την φωνή αυτή τη φορά της Ρένας Κουμιώτη.

Με τον Διονύση Σαββόπουλο για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Από τις αρχές του 70, ολαρία ολαρά, στα τέλη του 90, ο χρονοποιός. Οι μουσικές, οι στίχοι, οι ερμηνείες του.

Πρωτοψάλτη άλκηστης. Νεότατη στα πρώτα της βήματα και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Η καβαφική πόλης, μελοποιημένη, ενορχιστρωμένη από τον Δήμο Μούντση, τραγουδισμένη από την προαναφερθή σας τα 1975.

θάλασσες, την πόλη στα

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.
2: Δεκέμβρη του 44, με μια μοτοσυκλέτα

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Διαδρομές στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Λέντιση για την αρχή της εκπομπής, η σπουδαία αυτή η σύγχρονη ερμηνεύτρια. Teach Me Tonight, ένα τραγούδι που είχε μείνει έξω από το περσινό της άλμπουμ For Dinah και το οποίο κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Charlie Parker για τη συνέχεια, Oh Lady Be Good. Από το άλμπουμ Live The Philharmonic Auditorium, Los Angeles 1946. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ιούλιος του 1997, ο Art Pepper στο Village Vanguard της Νέας Υόρκης δίνει μια τριήμερη συναυλία και ανοίγει ένα κεφάλαιο καινούριο στη ζωή του, το τελευταίο δυστυχώς, αφού έφυγε από τη ζωή το 1982. Από αυτή τη συναυλία ακούσαμε A Night in Tunisia και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με Oliver Netzel, Cascades, από το album The Blues and the Abstract Truth. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Jazz Live, μέρος δεύτερο, με τον Σάνρα στην εισαγωγή του δεύτερου μέρους εκπομπής μας. Call for All Demons από το album Angels and Devils at Play 1965, και από τη Space Jazz του Σάνρα στη Spiritual Jazz, ενός πολύ σημαντικού συγκροτήματος από τη Βρετανία, Work, Money and Death, πιο συγκεκριμένα το Lynch. Από το νέο τους άλμπουμ A Portal to Here ακούμε Brother Earl, ένα κομμάτι αφιερωμένο στον κιθαρίστα τους Chris Earl Dawkins, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με McCoy Tyner, Little Madimba, από το άλμπουμ Time for Timer, το Tyner του 1968, το ένατο άλμπουμ στην καριέρα του McCoy Tyner, του σπουδαίου αυτού πιανίστα. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Jazz Live, μέρος δεύτερο, με τον Σαναρά στην εισαγωγή του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας. Call for All Demons από το album Angels and Devils at Play 1965, και από τη Space Jazz του Σαναρά στη Spiritual Jazz, ενός πολύ σημαντικού συγκροτήματος από τη Βρετανία, Work, Money and Death, πιο συγκεκριμένα από το Lynch. Από το νέο τους άλμπουμ, A Portal to Here, ακούμε Brother Earl. Ένα κομμάτι αφιερωμένο στον κιθαρίστα τους, Chris Earl Dawkins, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με McCoy Tyner, Little Madimba, από το άλμπουμ Time for Timer, το Tyner του 1968, το ένατο άλμπουμ στην καριέρα του McCoy Tyner, του σπουδαίου αυτού πιανίστα. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm.

ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Live με τον drummer Gregory Hutchinson. Το νέο του album Kind of Now, The Pulse of Miles Davis, αφιερωμένο στη μουσική του Miles Davis. Ακούσαμε το κομμάτι Seven Steps to Heaven μαζί του Ambrose Akinmusir, Ron Blake, Gerald Clayton και ο Joy Sanders. Για τη συνέχεια, Miles Davis Quintet Working, το album του 1958, Half Nelson. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

1990 σε ολόκληρο τον κόσμο. Ίσως η καλύτερη εκτέλεση μετά το Coltrane σε αυτό το αριστούργηματικό κομμάτι. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με μια σύνδεση του Sonny Rollins από τον Μισελ Πετρουτσιανί και το τρίο του από τη ζωντανή ηχογράφηση στο Village Vanguard το 1984. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

η απόψινη εκπομπή θα ξεκινήσει με τους Vibes of Vibes, ένα συγκρότημα από την Σουηδία, στο κομμάτι Take No.

Και περνάμε σε ένα τα νέα συγκροτήματα της Αγγλίας από το Sheffield. Είναι η Crux και το Afterglow είναι το πρώτο single από το νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει.

Και περάμε σε ένα άλλο αγγλικό συγκρότημα, η Summer Camp, και από το καινούργιο τους EP ακούμε το κομμάτι Always.

0: together.
1: We were Evergreen, είναι ένα παριζιάνικο alternative indie συγκρότημα το οποίο ζει και εργάζεται στην Αγγλία. Το Baby Blue είναι το καινούριο του single που κυκλοφόρησε πριν ένα μήνα.

Οι Real Mackenzies είναι ένα συγκρότημα από το Vancouver του Καναδά. Εμφανιστήκαν για πρώτη φορά στη δισκογραφία το 1995. Ένα συγκρότημα που αναμειγνύει την punk με την παραδοσιακή σκοτσέζικη μουσική folk. Από το τελευταίο τους δίσκο West Winds θα ακούσουμε το κομμάτι Barrett's Privateers.

Αυτή ήταν η Real Mackenzies και περνάμε στο Los Angeles της Καλιφόρνια και το συγκρότημα Saint Motel, από όπου θα ακούσουμε το single Benny Goodman από το νέο του δίσκο που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Benny Goodman.

Αυτό ήταν το Benny Goodman από το Saint Motel και περνάμε σε άλλο νέο συγκρότημα του Slow Dance από το Brooklyn στο single Boyfriend.

Gold Motel, ένα συγκρότημα από τη Δυτική αυτή. Τους ακούμε το καινούριο τους δίσκο στο κομμάτι Brand New Kind of Blue.

Περνάμε στους Essential Machine, ένα ντουέτο από τη Φλόριντα, και τους ακούμε στο κομμάτι Broken Record.

Περνάμε στο ντουέτο Jack and White από το Jack Patranga και την Brooke White. Θα τους ακούσουμε στη διασκευή του κομματιού California Dreamin'.

Η Bahamas είναι το solo συγκρότημα του Άφη Γιούρβανεν από το Τορόντο του Καναδά, από τον δεύτερο δίσκο του Bar Chords. Ακούμε το κομμάτι Caught Me Thinking.

Και περνάμε στους Oriel Jones, ένα συγκρότημα από την με Φιλανδούς και Σουηδούς καλλιτέχνες, και τους ακούμε στο κομμάτι Chin Up.

Και περάμε στους Passion Pit, ένα συγκρότημα που είναι από τις αρχές του 2000. Το συγκρότημα δημιούργησε ο Μάικλ Αγγελάκος, ελληνικής καταγωγής από ό,τι φαίνεται. Τους ακούμε στο δίσκο Gossamer. Και στο κομμάτι Constant Conversations.

Και θα κλείσουμε με ένα συγκρότημα από το Brooklyn. Είναι η Etienne and the Embassy. Το κομμάτι λέγεται Everything Changes. Ήταν η εκπομπή Ανισόπιτες Διαβάσεις από τον 104,4. Ξανά μαζί σας την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, καλό βράδυ.

μ' έκαναν να τρέμω σαν το ψάρι. Το αρνί που θα φύγει από το μαντρί, ελεύθερο να τρέξει στο χορτάρι. Μου έμαθαν οι δάσκαλοι σοφοί πως ο κακός ο λύκος θα το πάρει.

χέρια που του δίνουνε φαΐ, στα χέρια που έχει μάθει να αγαπάει. Μα θα έρθει η μέρα που τα χέρια αυτά τη ζωή του θα πουλήσουν ακριβά. Κι ενώ το αρνί που φεύγει από το μαντρί, μας έμαθαν πως θα το φάνε λυκή. Το αρνί που μένει στο μαντρί, το τρώμε εμείς που είμαστε πιο ξύπνοι. Το τρώμε εμείς που είμαστε πιο ξύπνοι.

κλείσει. Έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

Thank you.

γυμνάσει στα κλεφτά κι άλλο ποτήρι. Κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Την πατήσαμε μαζί. Μες στη βουνή σιωάνθοφορία

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Η ζωή σου μικρή, μια βαρκούλα με πανί και ο γέρας που φυσάει στα κύματα σε πάει, μονάχος σου παλιά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτιά.

Το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, προϋπήρχε ως οργανικό. Πρωτακούστηκε στην ταινία του Γιάννη Νεγκουλέσκο «Οι ήρωες» στα 1969, με την μουσική και την ενορχήστρωση του Μάνου Χατζηδάκη. Στα 1976, ως οργανικό πάντα, συμπεριλήφθηκε στον κύκλο «Αθανασία», του συνθέτη. Στα 1983 απέκτησε στίχους και ακούστηκε με την απότην φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Αχουρανέ λοιπόν η μπαλάντα του Ούρη, ένας νέος από το Λίβανο ήταν, όπως λέει χαρακτηριστικά ο συνθέτης, που τραγουδούσε θεϊκά.

Το ελληνικό τραγούδι στους 104,4 στον FM, φίλες και φίλοι, για άλλη μια ώρα, για άλλη μια φορά. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Δύο τραγούδια από τον κύκλο «Ο Μάνος Χατζηδάκης» στην Ρωμαϊκή Αγορά. Ένα τριπλό δίσκο του 1986.

Ο Μάνος Χατζηδάκης στη Ρωμαϊκή Αγορά. Κύκλος του 1986 με μια σειρά από ενδιαφέρουσες επανεκτελέσεις. Η Μπαλάντα του Ούρη στα 1969, Οδός Ονείρων στα 1962 και Μια Φορά και Έναν Καιρό στα 1976. Τα ακούσαμε από τον Βασίλη Λέκα τα δύο πρώτα και το τελευταίο από την Έλλη Πασπαλά.

Παραμένοντας στη δεκαετία του 80, τρία χρόνια μετά, στα 1989, με τους Θάνο Μικρούτσικο και Άλκη Αλκαίου, με το πλοίο του Φελίνη, από τη φωνή του Διονύση Θεοδόση, συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του πρώτου «Όσο κρατάει ένας καφές».

Δύο χρόνια μετά, στα 1991, με την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Πρόσωπο με πρόσωπο. Τον Χρήστου Νικολόπουλου και Ελλήνας Νικολακοπούλου, ενορχιστρωμένο από τον Νίκο Αντίπα.

Και από τα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 90 πίσω σε εκείνα του 70. Την Ελευθερία Αρβανιτάκη διαδέχεται ο Μιχάλης Γιολάρης. Μια σύνθεση των Γιάννη Γλέζου και Κώστα Κινδύνη από τη φωνή του.

Ο Μιχάλης Βιολάρης και για τη συνέχεια. Αυτή τη φορά σε μια σύνθεση των Βασίλη Κουμπί και Κώστα Γεωργούσοπουλου. Ο Χαρίλαος.

Τους κουμπί Γεωργουσόπουλο διαδέχθηκαν οι Κρίμοι Ζάκης Τσότου. Αγαπιόμασταν από την φωνή αυτή τη φορά της Ρένας Κουμιώτη.

Με τον Διονύση Σαββόπουλο για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Από τις αρχές του 70, ολαρία ολαρά, στα τέλη του 90, ο χρονοποιός. Οι μουσικές, οι στίχοι, οι ερμηνείες του.

Από τα τέλη του 90 στις αρχές, Δημήτρη Λάγιου, ερωτική πρόβα στο θάνατο. Όπου και πρωτοσυμπεριλήφθηκε η σύνθεση του «Τι πάθος» με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Ο τελευταίος με τη συμμετοχή των Pixlax το επανερμηνεύει. Ζωντανά.

Πρωτοψάλτη Άλκηστης, νεότατη στα πρώτα της βήματα και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Η καβαφική πόλης, μελοποιημένη, ενορχιστρωμένη από τον Δήμο Μούντση, τραγουδισμένη από την προαναφερθή σας τα 1975.

καινούριους τόπους δεν θα βρεις άλλες θάλασσες, η πόλη στα

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη

0: αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
0: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Η απόψινη εκπομπή θα ξεκινήσει με τους Vibes of Vibes, ένα συγκρότημα από την Σουηδία, στο κομμάτι Take No.

Και περνάμε σε ένα τα νέα συγκροτήματα της Αγγλίας από το Sheffield. Είναι η Crooks και το Afterglow είναι το πρώτο single από το νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει.

Και περάμε σε ένα άλλο αγγλικό συγκρότημα, η Summer Camp, και από το καινούργιο τους EP ακούμε το κομμάτι Always.

We Were Evergreen είναι ένα παριζιάνικο alternative indie συγκρότημα το οποίο ζει και εργάζεται στην Αγγλία. Το Baby Blue είναι το καινούριο του single που κυκλοφόρησε πριν ένα μήνα.

Οι Real Mackenzies είναι ένα συγκρότημα από το Vancouver του Καναδά. Εμφανιστήκαν για πρώτη φορά στη δισκογραφία το 1995. Ένα συγκρότημα που αναμειγνύει την punk με την παραδοσιακή σκοτσέζικη μουσική folk. Από το τελευταίο τους δίσκο West Winds θα ακούσουμε το κομμάτι Barrett's Privateers.

Αυτοί ήταν οι Real Mackenzies και περνάμε στο Los Angeles της Καλιφόρνια και το συγκρότημα Saint Motel, από όπου θα ακούσουμε το single Benny Goodman από το νέο του δίσκο που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Benny

Αυτό ήταν το Benny Goodman από το Saint Motel και περνάμε σε άλλο νέο συγκρότημα του Slow Dance από το Brooklyn στο single Boyfriend.

Gold Motel, ένα συγκρότημα από την Δυτική αυτή. Τους ακούμε το καινούριο τους δίσκο στο κομμάτι Brand New Kind of Blue.

Περνάμε στους Essential Machine, ένα ντουέτο από τη Φλόριντα, και τους ακούμε στο κομμάτι Broken Record.

Περνάμε στο ντουέτο Jack and White από το Jack Patranga και την Brooke White. Θα τους ακούσουμε στη διασκευή του κομματιού California Dreamin'.

Η Bahamas είναι το solo συγκρότημα του Άφη Γιούρβανεν από το Τορόντο του Καναδά, από τον δεύτερο δίσκο του Bar Chords. Ακούμε το κομμάτι Caught Me Thinking.

Και περνάμε στους Oriel Jones, ένα συγκρότημα από την με Φιλανδούς και Σουηδούς καλλιτέχνες, και τους ακούμε στο κομμάτι Chin Up.

Και περάμε στους Passion Pit, ένα συγκρότημα που είναι από τις αρχές του 2000. Το συγκρότημα δημιούργησε ο Μάικλ Αγγελάκος, ελληνικής καταγωγής από ό,τι φαίνεται. Τους ακούμε στο δίσκο Gossamer. Και στο κομμάτι Constant Conversations.

Και περνάμε στο εξαμελέ συγκρότημα Of Monsters and Men από την Ισλανδία και από το ντεμπούτο τους, το My Head is an Animal, ακούμε το κομμάτι Dirty Pose.

Και θα κλείσουμε με ένα συγκρότημα από το Brooklyn. Είναι η Etienne and the Embassy. Το κομμάτι λέγεται Everything Changes. Ήταν η εκπομπή Ανισόπιτες Διαβάσεις από τον 104,4. Ξανά μαζί σας την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, καλό βράδυ.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.